0: Karma is that girl, like.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις.

0: χτίσεις ένα από αυτά.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο.

0: φεύγει από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και δεν μου λέει ποτέ ο πρίτεζης, ρε Άδα μου, πλέον δεν φοράς τα γυαλιά σου, ρε παιδί μου. Πώς θα πεις να κάνεις εκπομπή χωρίς τα γυαλιά
1: καλά
0: σου?
1: Καλά και δεν το καταλαβαίνεις εσύ, δηλαδή. Δεν λέει,
0: φροντίζει τον ήχο εκεί, ακουγόμαστε. Έχεις κι άλλες δουλειές. Βλέπε εδώ πέρα. Μπαίνει ο άλλος μέσα χωρίς τα γυαλιά. Τι να δει, ας πούμε, γιατί να ακούς εσύ.
1: Μπορεί και να σου λέει θες λίγο πούδρα εδώ.
0: Θες λίγο πούδρα. Αυτό.
1: Καλημέρα. Φτιάξε το τσουλούφι, είναι πολύ ωραίο. Καλημέρα.
0: Άκου, Μαρία. Σκέφτηκα πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εσύ το έχεις έτοιμο, η Μαρία στην πρώτη γραμμή, για το καράβι το οποίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται.
1: Γίνεται
0: ανοιχτά
1: μια επιχείρηση διάσωσης, ναι, ναι, στα ανοιχτά της Άνδρου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Για αυτό το φοβερό φωνικό στην Κρήτη που έχει πραγματικά ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Έχασα τη φωνή μου.
0: Ναι, έχει ανατριχιάσει την Ελλάδα ολόκληρη. Είναι γεγονός ότι έχουμε και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, θα τα πούμε, και βέβαια φαίνεται, αχνοφαίνεται μια μονιμότερη εκεχηρία κάτω στα στενά του
1: Ουρθμού
0: και στο
1: Ιράν.
0: Θα το δούμε, ναι.
1: Ξυπνήσαμε το Truth Social. Με αυτό κοιμάμαι, με αυτό ξυπνά. Ναι. Θα μου πεις, έχεις δίκιο.
0: Πανέτοιμη Γεωργίου, όσορα. Εγώ όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Παίρνω την εφημερίδα, είναι ένα ένθετο.
1: Ναι.
0: Το έχει καθημερινή.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: θέματα υγείας.
0: Μπράβο. Όπως το παίρνω, το πάω στην άκρη για ένα λόγο. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι του Χάρβαρντ. Γιατί ρε παιδί μου, όταν διαβάζω τέτοια ζητήματα, εγώ μαγκώνομαι, ξέρεις. Είμαι λίγο.
1: Ναι. Και τα αφήνεις, λες, άστο τώρα.
0: Είμαι φοβικό σαν
1: άστο τώρα.
0: Άκου όμως.
1: Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα που.
0: 7 τύποι ανάπαυσης και γιατί τους χρειαζόμαστε όλους.
1: Και τους 7.
0: Είναι το κύριο θέμα. Και τους 7. Διότι λέει, μπορεί εσύ να θεωρείς ότι ένας καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να μοιάζει με νίκη και να είναι αναγκαίος και απαραίτητος κλπ. Όμως υπάρχουν άλλες 6 μορφές ξεκούρασης. Η διανοητική ανάπαυση. Η διανοητική ανάπαυση.
1: Ναι, ναι.
0: Η πνευματική ανάπαυση.
1: Είναι άλλη διανοητική, άλλο πράγμα. Άλλη πνευματική.
0: Άλλο πράγμα, ναι. Η αισθητηριακή ανάπαυση.
1: Όπα.
0: Αυτό είναι που λέμε το Nirvana. Ε,
1: ναι.
0: Η δημιουργική ανάπαυση. Αυτή είναι η αγρανάπαυση.
1: Ξέρω.
0: Η συναισθηματική ανάπαυση. Αυτό κράτα το σε παρακαλώ.
1: Όλα τα κρατάω.
0: Αυτό κράτα το σε παρακαλώ.
1: Έχει να κάνει με ανάπαυση.
0: Και
1: μου λείπει.
0: Και η κοινωνική ανάπαυση.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, κλείνω όμως τον εαυτό μου, κοινωνική ανάπαυση.
0: Ξέρω, παίρνω τα βουνά, δεν ξέρω. Είναι αυτό το διαλογισμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση.
1: Για
0: εγώ μαθαίνω
1: μιλάμε
0: σήμερα και μάλιστα από το Χάρβαρντ σε πληροφορώ. Όχι, να μην.
1: Του Χάρβαρντ.
0: Ότι το ότι δεν κοιμάμαι καλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν ξεκουράζομαι. Υπάρχουν άλλοι 6 λόγοι.
1: Σου λείπουν 6 αναπαύσεις. Γι' αυτό δεν κοιμάσαι καλά. Με μία ανάπαυση που πας όταν είναι 7.
0: Στο αφήνω να το διαβάσεις και εσύ.
1: Θα το διαβάσω. Οπωσδήποτε θα το διαβάσω. Και έχει και άλλα θέματα βλέπω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Να μην αναπαυθούμε όμως. Προς το παρόν, μέχρι τις 10 να μην αναπαυθούμε. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πρωινές διαδρομές στο Hercules Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο λατρεμένος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και τον Καστελόριζο.
1: Εντάξει, το πρόλαβα. Για να φάνει Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσω Facebook. Αν μπείτε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, υπάρχει εκεί το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου. Είναι μέσω Πεντηκοστή σήμερα, Σεραφείμ εν όρη Δομβούς, λέει το.
1: Άρα, και του Ιώβ. Σεραφείμ.
0: Ο Σεραφείμ και ο Ιώβ, από ό,τι βλέπω. Ιώβ.
1: Και υπομονή.
0: Η υπομονή μόνιμα. Και σήμερα είναι, πρόσεξε, είναι, έχουμε γιορτή σήμερα, περιμένω χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζει ο Δαρσινός που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτός είναι fit, τον βλέπω. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας.
1: Άρα να φάμε ό,τι θέλουμε.
0: Πρόκειται για ένα βρετανικής έμπνευσης εορτασμό, λέει, που καθιερώθηκε το 92 από μία πρώην ανορεξική. Κατάλαβες, είναι. Δηλαδή, έχει νόημα αυτό. Εντάξει,
1: και
0: δηλαδή
1: έχει νόημα συνολικά σε μια εποχή που τα πρότυπα είναι διαφορετικά. Και βλέπουμε τα προβλήματα που προκύπτουν σε νέα κορίτσια, σε νέα αγόρια, να είναι πάρα πολύ μεγάλες σχέση με τις βουλημίες και όλα αυτά.
0: Ούτε εσύ ούτε ο Δαρσινός πάντως έχετε γιορτή σήμερα. Εμείς έχουμε γιορτή, ή κάπως, πώς το λέμε, παχουλοκομψούλιδες, έτσι δεν μας λένε.
1: Λοιπόν, Ρωσάτη είναι καλύτερο.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Τι μου έλεγε για το καράβι, τι έχει γίνει με το καράβι?
1: Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης. Έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Άνδρου. Να μας τα πει ο Σπύρος Δαρσινός καλύτερα, μην λέω εγώ το ρεπορτάζ του. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα για την πολύ καλή σας διάθεση. Αν και δεν είναι η ίδια διάθεση για τους άντρες.
0: Διασώστες, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε,
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, έχουμε τη βήθηση ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο κατέπλε υπό τη σημαία της χώρας Βανουάτου. Είναι ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε 3.000 μετρικούς τόνους σόδας από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή 0,1 ναυτικά μίλια από βόρεια της Άνδρου.
1: Πολύ κοντά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα 9 μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί, 7 εκ των οποίων είχαν σκαρφαλώσει σε βραχώδη και δύσβατο, σε βραχώδες και δύσβατο σημείο. Οι δύο είχαν πέσει στη θάλασσα μέσω σίδια. Ευτυχώς το λιμενικό, το περιπολικό του λιμενικού έφτασε εγκαίρως και τους περισυνέλεξε. Πρόκειται για 8 τουρκικής καταγωγής ναυτικούς και ένας από το Αζερμπαϊτζάν. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό πως δεν έχει, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την βήθηση του.
1: Είναι σημαντικό του βέβαια ότι το πλήρωμα είναι, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους.
2: Βεβαίως. Όπως σας είπα πριν, το ταξίδι του πλοίου ήταν από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο συνεχίζονται οι έρευνες από τα περιπολικά του λιμενικού. Είναι συνολικά 4 τα περιπολικά που έχουν καταφτάσει. 3 είναι τα παραπλέοντα σκάφη που συνέδραμαν στην επιχείρηση διάσωσης, ενώ συνδράμει επίσης και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας με καιρικές συνθήκες αρκετά καλές και ευνοϊκές, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα είναι καλά. Ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι οι 9 είναι όλοι και όλοι το πλήρωμα, δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος. Όλοι αυτοί θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Άνδρου προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Θα ενδεχομένως να συλλεφθούν και στο κέντρο υγείας
1: για
2: προληπτικούς λόγους. Η προανάκριση αναμένεται να αναλάβει το λιμεναρχείο Άνδρου μέχρι στιγμής, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Σημειώνεται ότι στις 5:20 όπου ενημερώθηκε το λιμενικό και έφτασε άμεσα στο σημείο, το σκάφος, το πλοίο είχε ήδη βυθιστεί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι είχε συμβεί, η προσάραξη μάλλον είχε συμβεί αργά, μάλλον νωρίς την νύχτα.
1: Και ότι το πλοίο βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Να κρατήσουμε λοιπόν εμείς ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές. Αυτό. Έχει διασωθεί, έχει γίνει με επιτυχία η επιχείρηση διάσωση. Είναι ασφαλές το πλήρωμα.
0: Και να δούμε τι θα γίνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Τι είπαμε, ότι μετέφερε σόδα.
0: Σόδα.
1: Μάλιστα.
0: Από Αλβανία σε Ουκρανία. Προφανώς τα παίρνει για τα Δαρδανέλια, υποθέτω.
1: Ακριβώς, και για αυτό πέρασε.
0: Έκανε την βόλτα. Τώρα, πριν πάμε στην Κρήτη.
1: Για να ακούσουμε το. Τραγική.
0: Μα μας έχει σοκάρει όλους.
1: Δεν το πίστευα, δεν το άκουγα.
0: Ποιος το πίστευε, ποιος μπορεί να το.
1: Πώς μπορείς να θολώσεις, η λήψη, ο θρήνος, πώς μπορεί.
0: Η απώλεια.
1: Βέβαια. Για την απώλεια είναι και τα δύο, πώς μπορεί να σε κάνει να θολώσεις.
0: Πριν πάμε Κρήτη, λοιπόν, να σας πούμε μια χρηστική είδηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ΕΙΔΑΠ, να ξέρετε, σε 6 περιοχές της Αθήνας θα έχουμε σήμερα προγραμματισμένες διακοπές ίδρυυσης. Το λέμε για να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε σε αυτές τις περιοχές. Μέσα στο airnews.gr, στο airnews.gr, μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό χάρτη για τις περιοχές αυτές, καθώς και τους εκτιμόμενους χρόνους επαναφοράς υδροδότησης. Οι περιοχές είναι ο Άγιάννης Ρέντης, τα Κάτω Πατήσια, Ελευσίνα, Ηλιούπολη και Μεγάρα. Έχετε το υπόψη σας. Μπείτε στο airnews.gr να δείτε σε ποια σημεία, σε ποιους δρόμους και για πόση ώρα θα κοπεί το νερό. Εκεί.
1: Και επειδή η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα που η κίνηση είναι πολύ πολύ αυξημένη, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα νόδου. Κάντε το εικόνα. Ξεκινάει από το Ρέντι η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κάποια ατυχήματα από ό,τι φαίνεται και στα δύο ρεύματα και γι' αυτό έχουμε πολλή κίνηση. Και στην κάθοδο πάρα πολύ κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλιο. Πολύ προσοχή, υπομονή, αν έχετε εναλλακτικές οδούς να τις ακολουθήσετε. Έχει πολλή κίνηση και στην Αττική Οδό έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από την έξοδο για Αθηνών Λαμίας μέχρι και τη Δουκίσης Πλακεντίας. Επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να ακούσουμε που είστε συντονισμένοι.
3: Airtrus Radio 105,8.
0: Έργιος Radio 105,8 και πριν πάμε στην Κρήτη να σας πούμε τα καλά νέα. Τα καλά νέα που έρχονται από το διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η περίφημη επιχείρηση Ελευθερία. Χτες ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Ρούμπιο, είχε πει ότι διακόπτεται και η επιχείρηση Οργή. Έτσι δεν ήταν?
1: Επική Οργή.
0: Επική Οργή.
1: Καλά, ναι, τη θυμάμαι.
0: Γιατί θα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση Ελευθερία. Δηλαδή η επιχείρηση Ελευθερία ήταν αυτή με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στα στενά του Ορμούς. Που θα συνόδευε πλοία για να περάσουν τα στενά. Ουσιαστικά προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό από το Ιράν. Ξαφνικά, γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι μετά από παρέμβαση του Πακιστάν έχουμε σταματάει και το σχέδιο ελευθερίας, το Freedom Project, όπως λέγαμε.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Να το πούμε αυτό έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας οι ΗΠΑ μαζί με το Ιράν. Τώρα, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και στο τομέα, στην πτυχή των οικονομικών επιπτώσεων, απομένει να το δούμε.
1: Βέβαια.
0: Σε κάθε περίπτωση, κακό δεν το λες.
1: Όχι.
0: Αξίζει να, για να δώσουμε έτσι ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπούμε για καλά στο κλίμα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Δημοσιεύεται σήμερα μια φωτογραφία σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων από το Λευκό Οίκο, που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε κάποια παιδιά στο Οβάλ Γραφείο με αφορμή την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε, μιλώντας στα παιδιά, το πόλεμο με το Ιράν ως μια αψιμαχία.
1: Ναι, μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία.
0: Το είπα, λέει, έτσι αψιμαχία, επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα και να σκοτώσουμε ανθρώπους. Είναι κάτι πραγματικά δεν το θέλουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τη σημασία του, νομίζω, γιατί περιγράφει ακριβώς το κλίμα, την ατμόσφαιρα κλπ.
1: Και την προσπάθειά του να τερματιστεί ο πόλεμος, βέβαια επιδιώκοντας κάποιο ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιμένει. Και πιέζει και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μια που λέμε όμως για Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι χτες εδώ είχαμε επισκέψεις.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικές επισκέψεις και είχαμε και ειδήσεις. Επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Αθήνα, η κυρία Γκυλφόιλ. Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Την οποία πρέπει να σου πω.
1: Βοητευτικότατη.
0: Αυτό. Την είδα πρώτη φορά από κοντά. Νομίζω ότι η τηλεόραση την αδική. Και το εννοώ αυτό.
1: Και χαρισματική στην επικοινωνία.
0: Είναι
1: πόσο επικοινωνία.
0: Πάρα πολύ χαρισματική.
1: Αλλά αυτό φαίνεται. Δεν αλλάζει.
0: Πολύ γοητευτική. Και το εννοώ έτσι. Διότι. Κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα εμείς εδώ και αλλού. Όχι, πραγματικά ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος.
1: Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις.
0: Άνετη, ευχάριστη, γοητευτική πραγματικά.
1: Ναι.
0: Το επαναλαμβάνω και το εννοώ ότι θεωρώ ότι την αδική τηλεόραση. Ήταν πάρα πολύ προσινής με όλους, μίλησε, είχε να πει ένα καλό λόγο και για μας εδώ. Για την ΕΡΤ.
1: Βέβαια. Μου άρεσε που αναφέρθηκε στο πόσο της έχει λείψει η δημοσιογραφία. Γιατί έτσι είναι δημοσιογράφος. Ήταν. Είναι.
0: Και μιλώντας με τη φίλη μας την Αδαμαντία, τη Γιόγιου, είπε ότι ευελπιστεί πως όταν ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ, προφανώς εννοούσε και την ιστορία αυτή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστώ, είπε, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. Δηλαδή μέσα στο 2026, ενδιαφέρον. Και παράλληλα έκανε γνωστό ότι επειδή θα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην
1: Τουρκία. Τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε εδώ.
1: Και τον Υπουργό Πολέμου και τον Υπουργό
0: Εξωτερικών. Χέξεθ και
1: Ρούμπιο. Πάρκο Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Πολύ.
0: Νομίζω. Απλά για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει ή δεν τα έχετε διαβάσει.
1: Και περιμένουμε και άλλες υψηλές και σημαντικές επισκέψεις. Θα σας ενημερώνουμε.
0: Πάντα. Λοιπόν,
1: είμαστε φιλόξενοι εδώ στο ραδιόφωνο. Πάντα φιλόξενοι.
0: Φιλόξενοι, ναι, είναι γεγονός. Αυτό, ναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:24. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, είτε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας Air News Radio στην αναζήτηση του Viber, είτε.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, πλούσια και σήμερα. Δεν βαριόμαστε καθόλου.
0: Καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, είναι ο προϊστάμενος εκεί του Γραφείου των Ανταποκριτών μας στην Κρήτη, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη ιστορία, αυτό το απίστευτο φωνικό.
1: Αρχαία τραγωδία, θυμίζει.
0: Ναι, το οποίο πραγματικά έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Όντως, Μαρία μου, θυμίζει αρχαία τραγωδία. Ένας 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε εν μέση οδό ένα παιδί 21 ετών που θεωρούσε υπεύθυνο για το φρικτό θάνατο που βρήκε ο γιος του σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια.
1: Επέβαινα μαζί στο αυτοκίνητο.
0: Να
1: καλημερίσουμε.
0: Να το καλημερίσουμε τον Γιώργο. Σήμερα να πούμε ότι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα. Όπως είπες, Βασιλή, έχει παγώσει η Κρήτη. Γιατί
0: και όλη η Ελλάδα.
4: Η υπόθεση αυτή, ναι, υπερβαίνει και αυτό που εννοούμε κακώς βέβαια, αλλά υπάρχει, υφίσταται και ως νομική έννοια, εθιμικό δίκαιο.
0: Ναι.
4: Εδώ δεν είναι το παιδί, το είπατε, επέβαιναν μαζί τα δύο παιδιά, ήταν φίλοι, στο ίδιο αυτοκίνητο.
1: Σε ένα αυτοκίνητο.
4: Και οι δύο νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ μετά το τροχαίο, βεβαίως οδηγούσε το χθεσινό θύμα.
1: Ναι. Ο ένας έζησε, ο άλλος έχασε τη ζωή.
4: Δεν δεν τον παρέσυρε καν, δεν παραβίασε κάποιο στόπ, ας πούμε, για να χτυπήσει το αυτοκίνητο ή το άλλο το παιδάκι να είναι πεζός και να το χτυπήσει και να πούμε ότι υπάρχει πετιότητα. Η πετιότητα του έφυγε το αυτοκίνητο, προφανώς έκανε λάθος, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο.
0: Ναι.
4: Νοσηλεύτηκαν και τα δύο παιδιά στη μέση, το ένα δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
4: Ο πατέρας λοιπόν του τότε νεκρού παιδιού, του 17χρονου Νικήτα, χθες σκότωσε το παιδί, το φίλο του γιου του.
0: Εν μέση οδό.
4: Και
1: διαβάζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρησε να σκοτώσει το
4: Μαρία,
1: παιδί.
4: Ακριβώς. Τουλάχιστον ένα επεισόδιο ένοπλο πάλι είχε σημειωθεί πέρσι τα Χριστούγεννα, όταν το θύμα το χθεσινό, ο 20χρονος, 21 ετών για την ακρίβεια, είχε δεχθεί επίθεση την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του τα νήματα των Χριστουγέννων, νύχτα, μαζί με την αδελφή του. Δέχτηκε επίθεση, κάποιος τον χτύπησε πίσω με ξύλο, με ένα καδρόνι. Εκείνος αντέδρασε, τον κυνήγησε, δεν τον κατονόμασε στη συνέχεια στις αστυνομικές αρχές ότι ήταν αυτός. Η αδελφή του όμως τον κατονόμασε γιατί ήταν μαζί. Ο χθεσινός δράστης του εγκλήματος τώρα είχε τραβήξει και τότε το πιστόλι, το περίστροφο, και είχε πυροβολήσει μια φορά εναντίον του. Ναι. Η σφαίρα δεν είχε χτυπήσει τα παιδιά.
1: Δεν είχε ζητήσει τότε προστασία, είπες. Δεν είχε πει τίποτα, δεν είχε ζητήσει προστασία από τις αστυνομικές αρχές.
4: Είχε ζητήσει προστασία. Πολλές φορές είχε πάει, στο αστυνομικό τμήμα. Και είχαν επιβληθεί και στον δράστη ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικά μέτρα, να μην πλησιάζει την οικογένεια του θύματος.
0: Είχε κάνει και μηνύσεις, νομίζω, από ό,τι διαβάζω.
4: Είχαν γίνει αναφορές. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε αυτό που λέμε, γιατί δεν το κατονόμασε το μικρός, τον κατονόμασε η αδελφή του όμως. Ο ίδιος βέβαια που είχε προσαχθεί τότε, είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή από τη στιγμή που και το παιδί δήλωνε ότι δεν τον αναγνωρίζει. Είχε πει ότι εγώ ήμουν σπίτι και απλώς βγήκα για να πάω να θυμιατίσω στο μνήμα του παιδιού μου. Δεν έχω καμία εμπλοκή.
0: Πάντως και
4: αποδεικνύεται όμως ότι εκ των πραγμάτων ότι το είχε σκοπό κάποια στιγμή να εκδικηθεί όπως εκδικήθηκε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη και η σύζυγος από ό,τι.
4: Συνελήφθη και η σύζυγος γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν προσχεδιασμένο.
0: Πάντως αυτοί οι δύο άνθρωποι συνέχεια λέγανε, το έβλεπα και ένα βίντεο και το ξαναλέγανε και το ξαναλέγανε, τα ξέρεις πολύ καλύτερα Γιώργο μου, τους έχεις ακούσει, ότι ήταν μια στιγμή μαγκιάς, δηλαδή κατηγορούσαν ευθέως τον 20χρονο ότι έκανε μαγκιές, ας το πούμε έτσι, με το αυτοκίνητο.
4: Δεν μπορούμε, Βασίλη, ο κάθε που έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε έτσι να μπούμε εύκολα στην ψυχολογία ενός γονιού που χάνει το παιδί του. Αλλά εκείνο που μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να. Είναι πώς να το πω τώρα, το περιγράψω από την αρχή. Ήταν και τα δύο παιδάκια, τα δύο παιδιά, νέα παιδιά.
0: Νέα παιδιά, 17 χρονών παιδιά.
1: 17 χρονών παιδιά.
4: Είχε δίπλωμα το θύμα το χθεσινό. Mm-hmm. Αλλά απειρία του έφυγε το αυτοκίνητο, έτρεχε λίγο παραπάνω στην παραλιακή λεωφόρου που συνήθως έχουμε δυστυχήματα στο Ηράκλειο. Νυχτερινές ώρες του έφυγε το αυτοκίνητο, προσέκρουσε κολόνα φωτισμού και το άλλο το
1: και
4: παιδί
1: συνέβη το κακό. Και συνέβη το κακό.
4: Δηλαδή, πώς να του καταλογήσεις ευθύνες, δεν ήταν καλό ότι παραβίασε ένα σύντησε το αυτοκίνητο του άλλου παιδιού.
1: Γιώργο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, 8 και 29, πάμε προς 8.30.
1: Να ακούσουμε τι τουλσιδίσουν για να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού μετά από καραμπόλα στο ύψος της Αχαρνών. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελεύθερα ένας αναβάτης μηχανής. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε. Σώο το 9 μελές πλήρωμα. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρσε σχολείο στη Βραζιλία, δύο μέλη του προσωπικού νεκρά. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, Air News Radio ακούτε, 105,8 πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου και Βασίλη Σαλαμόπλη. Μαρία, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, έχω να σου πω ένα νεάκι. Καλά, όχι, δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Απλά το. Δεν μας ακούνε και πολύ τώρα.
1: Μεταξύ μας.
0: Νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες κάτω των 25 μείνανε λίγο με τη χαρά για το αφορολόγητο. Γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι αφορά τα φετινά εισοδήματα.
1: Και όχι τα περσινά.
0: Και όχι τα περσινά.
1: Γιατί τώρα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις για το 25, το 26.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά.
1: Του χρόνου.
0: Από του χρόνου και μετά. Επειδή ήταν κάτι που κλωτσίσανε.
1: Το είπα στην κόρη μου, γιατί μου λέει, μα δεν έχω επιστροφή. Λέω, του χρόνου. Πώς λέμε next year. Last λέμε, next λέμε εμείς.
0: Το λέμε απλώς για να το έχουν υπόψη. Και το λέω με αφορμή διάφορα που διαβάζω, έρχονται κάποια φορολογικά κίνητρα, τα πούμε τώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί έτσι το brain drain και να προχωρήσουμε στο brain gain. Το brain gain δεν είναι η επιστροφή.
1: Ναι.
0: Brain gain, να ξαναγυρίσουν. Ναι. Όπου ουσιαστικά στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού αλλά και σε άλλους δίνεται δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα με απαλλαγή φόρου μέχρι και 50% για 7 χρόνια.
1: Ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να αμείβονται και με μισθούς που είναι αντίστοιχοι του εξωτερικού, βέβαια.
0: Αυτό
1: είναι, μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα.
0: Κυρίως.
1: Γιατί η ψηλή φορολογία είναι χαρακτηριστικό και στο εξωτερικό. Έχουμε και ακόμη ψηλότερη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Έχουμε πολύ, πολύ ψηλή φορολογία.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Βέβαια, έχουμε και άλλο κοινωνικό κράτος, θα μου πεις.
0: Να βρίσκουν και κανένα σπίτι να μείνουν, λέω τώρα εγώ.
1: Στο θέμα της ακριβής στέγης δεν είναι όμως πρόβλημα στις ΗΠΑ.
0: Σαφέστατα. Όχι, εγώ λέω να βρίσκουν, γιατί δεν βρίσκουν. Δηλαδή τώρα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν βρίσκεις με τίποτα.
1: Και αν βρεις, είναι σε παράλογες τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Και όσο κάνουμε τη συζήτηση, όσο ανοίγουμε το θέμα, αντί να μειώνονται οι τιμές, να μένουν στάσιμες, ανεβαίνουν συνεχώς. Αν πεις η ακρίβεια, ο πληθωρισμός παρασύρει τα πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το βλέπεις παντού. Δηλαδή, το βλέπεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, βλέπεις τις τιμές της βενζίνης. Και αν μας κατηγορήσει κάποιος, γιατί ασχολούμαστε συνεχώς με τα στενά του Ορμούς, να ξέρετε, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε συνεχώς. Με το τι γίνεται στο Ορμούς.
0: Ξεκινάω τώρα το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με μια είδηση που δεν είναι πρώτη στην καθημερινή, είναι όμως στα βασικά θέματα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφει η εφημερίδα ότι ανατιμήσει τα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν κόστησαν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Είδες που γίναμε Ευρωπαϊκός Βορράς.
1: Στην πρώτη πεντάδα.
0: Στιμές. Στην έκτη ακριβότερη αγορά πετρελαίου και στο ντίζελ κίνησης, από τη 10η, είμαστε στη 15η. Στα μέσα Απριλίου και πήγαμε στην έκτη. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γράφει η εφημερίδα, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στενά του Ορμού ζητούν την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, λέει η καθημερινή. Προφανώς δεν έχει προλάβει την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Γιατί είναι πριν από λίγες ώρες αυτή η εξέλιξη, γι' αυτό δεν την έχει προλάβει. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι όσοι γνωρίζουν λένε ότι ακόμη και αύριο, σήμερα τερματιστεί ο πόλεμος, για εβδομάδες ακόμη θα έχουμε αυτούς τους κραδασμούς και ότι πια έχει μετακυλιστεί αυτό το κόστος σε όλα τα προϊόντα. Καταρχάς στις μεταφορές και μέσω των μεταφορών σε όλα τα προϊόντα.
0: Έτσι ακριβώς. Διαβάζουμε. Κεντρικό θέμα: το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη το θέμα για το οποίο σας μιλούσαμε, Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο.
1: Έχουμε περισσότερα στη συνέχεια για αυτό.
0: Θα πούμε περισσότερα, ναι, όντως.
1: Το λέγαμε χθες ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε αναλάβει να διαμεσολαβήσει μεταξύ.
0: Δικαιώθηκε. Που σου έλεγα ότι δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Και
0: επιγραμματικά να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά. Ο λόγος για τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα πάει ήταν για αυτό που εσύ έλεγες, ότι αν πήγαινε έπρεπε και να μιλήσει.
1: Όσες φορές μιλάει ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Οπότε
1: στην κυβέρνηση.
0: Ενδεχομένως η λογική που επικράτησε ήταν το άστο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Γιατί απ' την άλλη δεν επέλεξε και την να πάει και να χειροκροτήσει απλά.
0: Ακούστε τώρα δύο ακόμα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων και ένα θέμα υγείας, ένα ακόμα μάλλον θέμα υγείας. Mm-hmm. προσέξτε παρακαλώ, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Ένα πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, το DigiCare for You, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η δική μας, και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες. Με τους υποστήμονες να επισημαίνουν ότι η νόσος αφορά περίπου το 9% των ενηλίκων ηλικίας 20-79 ετών στην Ευρώπη. Ο διαβήτης, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι γιατροί, χτυπούν το καμπανάκι, είναι ό,τι πιο ύπουλο μπορεί να υπάρξει. Ό,τι πιο ύπουλο. Ύπουλο για τη ζωή του ανθρώπου, έτσι, όχι μόνο για την υγεία του.
1: Ακριβώς. Όργανα. Αν δεν τον αντιμετωπίσεις ικανοποιητικά, αποτελεσματικά, χτυπάει συγκεκριμένα όργανα. Είναι πολύ πολύ σοβαρή ασθένεια.
0: Γι' αυτό, όπως κατ' επανάληψη λέμε, εξετάσεις, πρόνοια, αυτό είναι. Να προλαμβάνει. Καλύτερα το προλαμβάνει που λέει παρά το θεραπεύει.
1: Και δίνει τη δυνατότητα πια με μια σειρά προληπτικών εξετάσεων να προλάβει πολλά πράγματα. Mm-hmm.
0: Αλλά και οι θεραπείες όμως, όσο προχωράει ο καιρός, είναι αποτελεσματικές.
1: Είναι αποτελεσματικές. Και απλές. Και σχετικά απλές. Uh-huh. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βεβαίως.
1: Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν νήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Δεύτερο θέμα, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Και στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Ακόμη, από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό και από το πολιτικό παρασκήνιο, τις στήλες της εφημερίδας συγκεκριμένες, τι έφερε, σε παρένθεση δεν, τι δεν έφερε η επίσκεψη της Δώρας στον Καραμαλή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις». Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις εύκα γράφει απογευματινή. Επανυπολογισμός λόγω εισφόρων, προσάφηξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Διαβάζουμε ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα ως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ Ρούμπιο, είναι από την επίσκεψή της εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις ανακοινωμένες και με αναγνωστήρια γυμναστήρια φοιτητικές εστίες. Μακάρι να παραμείνουν έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και ένα ακόμη θέμα, Μιχάλης Σοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση, βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Δεν το προλάβαμε χθες να το αναλύσουμε στην εκπομπή, είπαμε δύο λόγια μόνο.
1: Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, έδωσε τη συνέντευξη ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ουσιαστικά τι είπε, αναφέρθηκε σε προληπτικά μέτρα για τα πατίνια. Όπου δεν πολύ κατάλαβα βέβαια, θα επιτρέπεται στους πεζοδρόμους και στα πεζοδρόμια να κινούνται με πατίνια.
0: Σχωράτε με, δεν το κατάλαβα. Επειδή είδα 10 φορές το βίντεο, το ξανά, βέβαια. Δεν είδα ολόκληρη τη συνέντευξη, είδα το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Μα και εγώ εκεί.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εκεί έμεινα.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η ερώτηση ήταν σαφής. Την έκανε ο Ιορδάνης.
1: Ναι, ο Χασαπόπουλος.
0: Στον υπουργό. Ναι, στο Μέγκα. Ναι. Και είπε, δηλαδή, ένα παιδί θα μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι του στο σχολείο. Και λέει, κατά την άποψή μου, όχι. Δηλαδή.
1: Τι θα πει κατά την άποψή μου.
0: Ναι. Όχι, λέει, κατά την άποψή μου δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα τι είναι αυτό που προτείνω, κύριε
0: Σοχοίδη? Στους πεζόδρομους θα μπορεί.
1: Δηλαδή, άμα.
0: Ο ίδιος είπε, λέει, για μένα πρέπει, κατά την άποψή μου, πρέπει να απαγορευτούν τελείως.
1: Ναι. Αλλά ερωτήθη μετά από την Ανθή Βούλγαρη. Στους πεζόδρομους θα μπορεί. Ναι. Εκεί δεν κινδυνεύει.
0: Εντάξει, ενδεχομένως, για να μην τους αδικούμε. Να υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή να είναι,
1: ναι, και ακόμη να μην έχουν καταλήξει.
0: Ναι.
1: Και ακόμη να μην έχουν
0: καταλήξει. Να υπάρχει
1: καταλήξει.
0: Μια ζύμωση. Έτσι.
1: Είναι θέμα πάντως αυτό με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό ότι καθημερινά έχουμε τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο που ακούς και για παιδιά 11 ετών, 12 ετών. Αντί να οδηγήσουν το πατίνι με το πόδι που οδηγούσαν παιδιά, τους παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, εγώ περνάω στην εφημερίδα των συντακτών και μια και μιλούσαμε για το θέμα με τα πατίνια, στο πρωτοσέλιδο, δεν είναι το πρώτο της θέμα, φιλοξενεί όμως θέμα για τα πατίνια. Ένα ατύχημα κάθε 3 μέρες.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η φρίκη τώρα.
1: Βέβαια. Έχουμε συνεχεία ατυχήματα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών έχει τίτλο «Όχι σε μια Ευρώπη υποτελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες», Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα. Για το σύνθημα μπλοκάρετε τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Καμία εφημερίδα δεν έχει προλάβει την τελευταία εξέλιξη. Και γι' αυτό η τίτλη για την επιχείρηση ελευθερίας είναι σχετική με μια επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα στον ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχει κύριο τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία».
1: Μάλιστα. Εγώ περνάω στον ελεύθερο τύπο. Θυμάστε χθες που συζητούσαμε τον Βασίλη και λέγαμε για τα 200 εκατομμύρια που βρίσκονται στο σιρτάρι του κ. Πιερακάκη. Το κάνω εικόνα τώρα και φαίνεται ότι θα έχουμε και νέα μέτρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε μια κλωστή εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν. Σε Αμπούντα μπήκε η Ιορδανία ο Μητσοτάκης. Θα πούμε περισσότερα συνέχεια γι' αυτό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πρωτοσέλιδο και του ελεύθερου τύπου. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Από τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι υπερήρωες, συγγνώμη, αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Είδαμε χθες το τρέιλερ
0: την ταινία. Ναι, εντυπωσιακό.
1: Πολύ.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Κάντε εμβόλια για τον Αυθόδη». Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως και κάνει για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 στάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς, γράφει η εφημερίδα. Επίσης διαβάζουμε εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Και μυστήριο, τι δουλειά είχε με τον Ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, και πολιτική αρχηγή χθες από την Βουλή, διάβαζε στο ρεπορτάζ. Εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει το σκάνδαλο. Συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Πρώτο θέμα. Δεύτερο, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Σκληρή συμμορία ανηλίκων. Άλλη υπόθεση κι αυτή. Θα τη συζητήσουμε συνέχεια. Yeah. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Η κρίση άρχισε να φαίνεται». Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα γράφει στο ισοζύγιο τρεχουστών συναλλαγών. Αχίλλειος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων.
1: Μάλιστα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη Σκευωρία Νοβάρτης.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Φωτογραφία της Άννας Διαμαντοπούλου. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκι.
0: Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θυμάστε κυρίες και κύριοι που χτες ήρθε στο προσκήνιο μία είδηση. Από την Καθημερινή ήταν, από μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής.
1: Το οικονομικό, από τις ομόνες σελίδες που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να φορολογήσει τα κρυπτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Έχει υπό επεξεργασία ένα νομοσχέδιο κλπ. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι γνωστό, γιατί όντως είναι στην πρώιμη φάση της επεξεργασίας αυτό το νομοσχέδιο. Όμως με αφορμή αυτό το γεγονός και την τρέλα που επικρατεί ιδιαίτερα σε μια μερίδα συμπολιτών μας και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, εμείς ζητήσαμε από έναν ειδικό, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κρυπτονόμισμα, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουμε τι είναι το ένα κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κίνδυνοι γύρω από αυτή τη μορφή εντός ή εκτός αγωγικών επένδυσης και πρέπει ή δεν πρέπει να φορολογηθεί. Ο κ. Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκλεζάκο.
3: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Με κάθε σεβασμό, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να εξηγήσετε σε εμάς τους αδαείς, όχι στους μοιημένους, τι είναι το κρυπτονόμισμα. Όταν μιλάμε για κρυπτονόμισμα, τι είναι? Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει ιδέα.
1: Βέβαια. Είναι μόδα των τελευταίων ετών. Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά έχει αναζωπηρώσει όλο αυτό το ενδιαφέρον η προεδρία του γύρω από τα κρυπτονομίσματα.
0: Τι είναι? Πολλοί όμως δεν ξέρουν τι είναι.
1: Βέβαια.
3: Είναι λοιπόν ψηφιακά χρήματα. Δηλαδή δεν έχουν ούτε μπορούν να αποκτήσουν φυσική υπόσταση. Στο ευρώ βλέπουμε τα χαρτονομίσματα, βλέπουμε τα νομίσματα. Είναι κάτι που έχει φυσική υπόσταση. Αυτά δεν έχουν. Μια διαφορά είναι αυτή. Πού υπάρχουν αυτά? Είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονικά αρχεία και απλά όποιος τα κατέχει μπορεί να τα μεταφέρει, να κάνει πληρωμές ή να δέχεται από άλλους, τα κάνει δηλαδή εις πράξεις. Εδώ είναι
0: εύκολο. Αέρας δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι.
3: Ναι, είναι κάτι αορατό, αϊλό και στην ουσία δεν ξέρεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί για παράδειγμα θέλω εγώ να αγοράσω bitcoin.
0: Ναι.
3: Θα απευθυνθώ σε μια πλατφόρμα που πουλάει bitcoin, θα δώσω τα πραγματικά δικά μου λεφτά, τα ευρώ.
0: Ναι.
3: Και υποτίθεται ότι σε ένα λογαριασμό μου θα μου βάλουν κάποια bitcoin.
1: Ναι.
3: Δεν έχω κανένα τρόπο να το επαληθεύσω αυτό παρά μόνο τις εγγραφές. Είναι ένα σύστημα που το λένε blockchain, εγγραφών ας πούμε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και θα μπορούσε αυτό να μην είναι bitcoin. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά και το bitcoin το ίδιο τι είναι?
1: Και
3: είναι, υποτίθεται ένα νόμισμα, αλλά στην ουσία είναι μία εγγραφή η οποία προκύπτει όταν λύσει κανείς πολύπλοκες μαθηματικές συναρτήσεις και ως δώρο παίρνει την εγγραφή για ένα bitcoin.
1: Μάλιστα.
0: Από πού μπορεί να τα προμηθευτεί κάποιος
1: και
0: αυτά?
1: Και τι πληρωμές μπορεί να κάνει που μπορεί να κάνει? Ναι. Δηλαδή μπορώ να πληρώσω την εφορία μου με bitcoin?
3: Λοιπόν, μπορεί να τα προμηθευτεί από ειδικές πλατφόρμες. Εδώ να πω ότι πολλές φορές στο παρελθόν προέκυψε ότι αυτές οι πλατφόρμες ήταν απάτη.
0: Ακριβώς. Ναι.
3: Όπως η περίπτωση της Gox το 2014, όπου έχασαν γύρω στα 80 με 90 δισεκατομμύρια δολάρια αυτοί που την είχαν εμπιστευτεί.
0: Uh-huh.
3: Η περίπτωση της BitConnect ή της PlusToken που ήταν πυραμίδες. Δηλαδή μπαίνει ένας, δίνει χρήματα, ένα μέρος από τα χρήματά του τα δίνουμε στον επόμενο τάχα σαν μεγάλη απόδοση και με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται κόσμος πολλής στην πλατφόρμα και κάποια στιγμή τους λένε αντίο και φεύγουν με τα χρήματα.
1: Mm.
3: Λοιπόν, μπορεί να τα αγοράσει από μια πλατφόρμα λοιπόν. Τι μπορεί να πληρώσει? Κάποιες επιχειρήσεις δέχονται bitcoin για την πώληση των προϊόντων τους. Είναι mm-hmm. λίγες σχετικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά υπάρχουν.
1: Mm-hmm.
3: Υπάρχει δυσκολία πάντως για εκείνον που έχει bitcoin και θέλει να πληρώσει, όχι μόνο γιατί πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες που μέσα από το κομπιούτερ του, δηλαδή που θα μπορούσε κάποιο λάθος να κάνει και να χάσει τα χρήματά του, αλλά και γιατί το bitcoin έχει μια τεράστια ονομαστική αξία. Το ένα bitcoin ας πούμε είναι πάνω από 70.000.
1: Μάλιστα.
3: Αν θέλεις να πληρώσεις ένα μικρό ποσό, για παράδειγμα 80 ευρώ, 100 ευρώ, πρέπει να μεταβιβάσεις ένα κλάσμα του bitcoin που πολλές φορές μικρό. Είναι 0,00
1: ναι,
3: κάτι,
1: ναι.
3: Δηλαδή και οι λογαριασμοί γίνονται δύσκολοι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κύριε καθηγητά, κατεξοχήν είναι επενδυτικά προϊόντα, έτσι, όχι προϊόντα συναλλαγών, ας πούμε, διευκόντωσα, επενδυτικά προϊόντα κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Κύριε Μόγουλε, εδώ θίξατε το πιο κρίσιμο θέμα. Όντως, τα κρυπτονομίσματα και ιδιαίτερα το bitcoin θεωρούνται επένδυση.
0: Μάλιστα.
3: Στην ουσία δεν είναι ούτε επένδυση. Είναι επένδυση με την έννοια ότι εγώ το αγοράζω και μπορώ να το ξαναπουλήσω μετά σε υψηλότερη ή σε χαμηλότερη τιμή. Έτσι δεν έχει σημασία, είναι επένδυση. Αλλά δεν είναι επί της ουσίας επένδυση, γιατί μπορώ να το ξαναπουλήσω μόνο και μόνο γιατί κάποιοι άλλοι είναι διατεθειμένοι να το αγοράσουν για να το ξαναπουλήσουν.
1: Μάλιστα.
3: Η επένδυση πρέπει να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή επενδύω σε μετοχές, πίσω υπάρχει μια εταιρεία και θα πάρω μέρισμα και τα λοιπά. Επενδύω σε ομολογίες, θα πάρω τα λεφτά.
1: Άρα
3: μου πίσω.
1: Άρα είναι αόριστο για να αποτελεί επένδυση.
3: Δεν είναι asset που το λέμε διεθνώς.
1: Άρα πόσο εφικτή είναι η φορολόγηση, κύριε Γκλεζάκο? Πώς μπορείς να το φορολογήσεις?
3: Μπορεί λοιπόν να το φορολογήσει με τη λογική ότι εγώ πάω αύριο και βάζω 100.000 ευρώ σε bitcoin. Και στη συνέχεια πάει πιο πάνω το bitcoin και το πουλάω 120. Κέρδισα 20.000. Αυτές οι 20.000 θα φορολογηθούν.
1: Μάλιστα.
3: Σαν κέρδος από επένδυση.
0: Το κέρδος, λοιπόν.
3: Είναι δίκαιο να φορολογηθούν, γιατί εδώ οι πραγματικές επενδύσεις φορολογούνται για τις αποδόσεις τους. Σκεφτείτε λοιπόν μία επένδυση που είναι εικονική στην ουσία της και να μένει αφορολόγητη. Επίσης να πω ότι το bitcoin χρησιμοποιείται και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα χρησιμοποιούνται για πληρωμές που δεν ανοιχνεύονται και γι' αυτό είναι το αγαπημένο νόμισμα
0: των παρανόμων.
3: Τον παρανόμο,
0: το πούμε κόμψα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Για ποιο λόγο πιστεύετε, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία, ότι υπάρχει όλη αυτή η φρενίτιδα των νεαρών με τα κρυπτονομίσματα? Δηλαδή οι ηλικίες 18-30 έχουν μια φρενίτιδα με αυτό το ζήτημα.
3: Καταρχήν ως

0: Είναι και το εύκολο κέρδος.
1: Κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
2: Ή η εύκολη σημεία, γιατί να σας πω.
1: Όχι, λέμε είναι αρή, κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
2: Ναι, κυνηγούν το εύκολο κέρδος.
0: Η εύκολη ζημία είναι κάτι που δεν σκέφτονται. Μάλλον έρχεται ως αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει ζημία.
2: Ακριβώς το παραβλέπουν. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα μικρό, ότι το Νοέμβριο του 2021 το Bitcoin είχε 10.000 δολάρια.
1: Ναι.
2: Το Νοέμβριο του 20, το 21, καλά το είπα, το 21. Και το Δεκέμβριο του 22 είχε πάει 60.000 δολάρια.
1: Μάλιστα.
2: Και αμέσως μετά πήγε 16.000 δολάρια. Δηλαδή κάποιος που το αγόρασε 10 έβγαλε ένα τεράστιο κέρδος αν το πουλούσε στα 60. Κάποιος που το αγόρασε στα 60 όμως είχε μια τεράστια ζημία, γιατί πήγε στα 16 μετά.
0: Ναι. Θυμίζει βέβαια λίγο χρηματιστήριο. Θυμίζει λίγο.
1: Αλλά πολύ πιο ρίσκι.
0: Πολύ πιο βέβαια.
1: Πολύ πιο ρίσκι. Αυτό είναι τζόγος περισσότερο παρά
2: χρηματιστήριο.
1: Τζόγος, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά το πιστικότατος, γιατί αυτά είναι δύσκολες έννοιες. Δεν είναι πάντα απλά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε για τα φώτα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και ο Μιχάλης Μπλεζάκος, ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Βέβαια. Μάθημα μας έκανε ουσιαστικά. Ένα ραδιοφωνικό μάθημα. Θα αγόραζες Bitcoin αν δεν έχεις.
1: Άκου να δεις. Εγώ είχα μια γιαγιά, όπως έχω πει, η οποία έλεγε, παιδάκι μου στην κατοχή, τα λεφτά και που τα κάναμε χαρτιά, τα κάναμε συνολικά προσάναμα στο τζάκι. Δηλαδή, όταν δίνεις λεφτά για να πάρεις χαρτιά, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα θα μου πεις, εγώ το βλέπω λίγο παλαιολιθικά.
0: Καμιά ψωτική κάρτα χρησιμοποιείς με αυτά που μου λες.
1: Όχι πια.
0: Όχι πια.
1: Όχι πια. Εντάξει, δεν είμαι καλός πελάτης. Δεν είμαι καλός πελάτης.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Όχι μου λες. Με τίποτα. Εντάξει. Και εγώ όχι πως έχω
1: ρίξει. Μην τρελαθούμε. Δεν θα ακυρώσω εγώ τον νόμο της χρηματαγοράς, ας πούμε. Αλλά εδώ.
0: Και αυτή είναι η όρη.
1: Σε ό,τι αφορά το Bitcoin.
0: Αλλά παρά είναι αόριστο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Παρά είναι εικονικό.
1: Ναι. Και τζόγος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Μαρία Λάγιο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά.
0: Με περισσότερα για την κίνηση, παραμένει πολύ πολύ αυξημένος στους δρόμους.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτά.

0: είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Έτνιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης. Ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Έτνιους Radio δύο λέξεις. Έτνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπαίνετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σε λίγο. Η Σόνια μας βάζει ένα ωραίο, ας πούμε, στη σκέψη. Λέει η Ειρήνη, χτες γιόρταζε μόνο ο Σόνα. Μα, όχι, γιατί είδες, την επόμενη κιόλας μέρα
1: είχαμε
0: αυτή την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ναι, η επιχείρηση ελευθερία διακόπτεται
1: για λίγο. Ναι. Διακόπτεται για λίγο, είπε βέβαια.
0: Ναι,
1: να
0: για
1: δούμε
0: λίγο.
1: Για πόσο και πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η διακοπή, γιατί θυμάσαι και την προηγούμενη και κυρία.
0: Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ήδη έχουν αρχίσει εδώ φαρμακόγλωση και λένε μήπως αυτό σχετίζεται με κάποια νέα ενδεχομένως χρηματιστηριακή εξέλιξη. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι φαρμακογλωσσίες.
1: Τα πάντα λέγονται. Οι Ιρανοί είδα ότι σε κάποια μέσα, στα δικά τους μέσα ενημέρωσης πανηγύριζαν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πότε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Εμείς έχουμε τον ειδικό εδώ να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει, να μας πει τι βλέπει και βέβαια να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη και για την στάση του Πρωθυπουργού και της χώρας μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός
1: ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σήμερα συνεχίζεται βέβαια το ταξίδι του. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε το τελευταίο διάστημα, εσείς το βλέπετε, το ζείτε και το παρακολουθείτε πολύ πιο στενά, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εκεί είναι Σκοτσέζι Κοντούζ, έτσι, στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Τώρα, με αυτή την εξέλιξη, αισιοδοξείτε λιγάκι περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας. Να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε. Πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
0: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
2: Ναι,
0: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
2: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο. Και αυτό δεν το φανταζόταν κανείς αν
0: το
2: μήνες, ότι θα έρθει να γίνει μια πραγματικότητα.
0: Το ρωτώ γιατί πολλοί συναδελφοί σας αναλυτές που τους παρακολουθούμε και στα ξένα δίκτυα και εσείς όπως και εσείς λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί, ας πούμε, είχαμε μια μόνιμη εκεχηρία, θα χρειαζόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς.
1: Καταρχάς έχουν τυπηθεί πολύ μεγάλες μονάδες, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει άλλωστε και το γνωστό κακό μότο ότι η αύξηση των τιμών πετρελαίου πάντοτε φτάνει στον καταναλωτή, ενώ η μείωση πάντοτε καθυστερεί.
0: Σωστό.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
2: Δεν συμβαίνει ακριβώς μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
2: Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπως τα λέγαμε, στις διεθνείς σχέσεις, με έναν κίνδυνο όμως ορατό για νέα ανάφλεξη και για μεγάλη ανάφλεξη μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Το Ιράν βλέπετε ότι ακόμα έχει δυνατότητα να επιτίθεται σε ορισμένους στόχους. Από την άλλη, οι ΗΠΑ είμαι βέβαιος ότι επιθυμούν να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, όμως με όρους συγκεκριμένους. Και οι όροι έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιοδήποτε τέλους διοδίων από πλευρά Ιράν στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, εάν συνέβαινε, είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
1: Και το οποίο
2: άρα,
1: φαίνεται.
2: Λοιπόν, αυτό είναι προτεραιότητα για όλους.
0: Ρωσίας.
1: Και το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το Ιράν που επιδιώκει, γιατί εδώ σε αυτή τη σύραξη είχαμε μια μεγάλη ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν, δεν τα κατάφεραν, ήθελαν να συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και τελικά το Ιράν βρέθηκαν με ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια του που είναι τα στενά του Ορμούς.
2: Μα έτσι ακριβώς όπως τα λέτε έχουν συμβεί τα πράγματα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει ένα εργαλείο ισχυρό που είναι η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Και αυτό κάνει, πιέζει ουσιαστικά με τον τρόπο του, όμως πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ένα δεδομένο στην διεθνή, έτσι, στο διεθνή εμπορικό κόσμο και να επιβληθούν, όπως είπα και νωρίτερα, τέλη διέλευσης, διόδια, όπως θέλετε πείτε τα, στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και δεν πρέπει να το αποδεχθεί. Και πρέπει τώρα να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί μια τέτοια πραγματικότητα που σίγουρα βολεύει το ίδιο, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι πλήρως ασύμβατη με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και με τα ήθη που επικρατούν, τα εμπορικά ήθη που επικρατούν διεθνώς. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι και δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι φορτώνονται τις συνέπειες, εν προκειμένου και εμείς εδώ, γιατί βλέπετε τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας έχουν πάρει την ενιούσα, όπως έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.
0: Βέβαια, εμάς, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είστε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε ένα σχόλιο. Κατά τι παραπάνω, διαβάζουμε σήμερα, ας πούμε, στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή, για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη. Πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
2: Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει αφήσει κανέναν πίσω.
0: Με τα fuel pass, λέτε. Με τα fuel pass, ναι.
2: Ακριβώς, όταν υπάρχουν κρίσεις τέτοιων διαστάσεων, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι με γρήγορα τα αναγκαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε κινείται και αντιδρά. Το έχετε δει σε όλες τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος. Το βλέπετε και τώρα. Σε αυτήν την, θα έλεγε κανείς, έτσι, ενεργειακή αναστάτωση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση παρενέβη άμεσα για να στηρίξει τους πιο αδύναμους εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα λοιπόν, αυτή είναι νομίζω η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ και παρεμβαίνει για να δίνει λύση σε εκείνους που τις έχουν ανάγκη όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν.
1: Δικαιώνεται και η αντιπολίτευση που ζητάει μείωση των φόρων, λέγοντας ότι δεν έχουμε και τους τέταρτους μεγαλύτερους όμως μισθούς στην Ευρώπη για να έχουμε την τέταρτη ακριβότερη
0: φορολογία.
2: Τώρα μιλάει η αντιπολίτευση για τη φορολογία τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική παράταξη η οποία έχει μειώσει το μεγαλύτερο αριθμό φόρων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έχει μειώσει τη φορολογία και σε απόλυτους αριθμούς για τους Έλληνες φορολογουμένους όσο καμία άλλη κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, το να μιλάνε οι άλλοι για φόρους στη Νέα Δημοκρατία με συγχωρείτε, κατατάει και λίγο φεδρό. Θυμίζω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας, έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι σε όλα τα επίπεδα. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυτό δεν το λέμε εμείς οι βουλευτές που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, που είμαστε βουλευτές συμπολίτευσης. Το λένε τα στοιχεία, η Eurostat, οι ευρωπαϊκές έρευνες, όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας.
0: Πάντως η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Δεν το αρνείται κανείς, κύριε Αδαμόπουλε. Γι' αυτό σας είπα, η κυβέρνηση είναι πάντοτε εδώ για να αντιδρά και να στηρίζει τους περισσότερους δύναμους.
0: Για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, έτσι, ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν. Πώς είδατε αυτή την επίσκεψη και αν πιστεύετε ότι σηματοδοτεί κάτι ή έχει κάποια ιδιαίτερη, έτσι, βαρύτητα?
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Γεγονός που βεβαιώνει την πολύ σημαντική σχέση που έχουμε μεταξύ μας.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Όχι.
0: Ακούμε
2: με αυτή τη στιγμή.
0: Ακούμε με διακοπές, αλλά ναι, με ακούτε. Μας ακούτε.
2: Εγώ σας ακούω τώρα.
0: Τώρα καλύτερα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και ένας έτσι συμβολισμός. Όταν το κυβερνητικό αεροσκάφος εισήλθε στον Εμμυρατινό Ενέργειο Χώρο, το συνόδευαν
1: Όχι, να τηλεφωνήσουμε και πάλι.
0: Όχι,
1: στον
0: να ξανατηλεφωνήσουμε γιατί αδικεί τη συνέντευξη, πραγματικά.
1: Το περιεχόμενο, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν στο σημείο που ο κύριος Χατζηβασιλείου μας εξηγούσε το ιδιαίτερο ειδικό βάρος που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μας. Σας ακούμε, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική Επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη, η ασφαλής ναυσιπλοεία, η συνεργασία στον τομέα ενέργειας, στον τομέα επενδύσεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά αφηγήματα τα οποία προτάσσει η ελληνική κυβέρνηση και με τα οποία συμφωνούν απολύτως οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, όσο μάλλον οι Εμμυρατινοί, με τους οποίους, όπως είπατε πριν, έχουμε μια πολύ στενή εταιρική σχέση.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, θα μας επιτρέψετε και κάποια γενικότερα ερωτήματα για την ευρύτερη πολιτική κατάσταση?
2: Να το ρωτήσω λίγο πριν, Βασίλη. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του
0: Ορμούς. Ναι.
2: Είπε βέβαια υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εννοούσε, κύριε Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Άμυνας?
1: Ο Υπουργός Άμυνας εχθές ουσιαστικά διατύπωσε την ελληνική θέση με απόλυτη καθαρότητα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως μια ηγέτιδα δύναμη στην διεθνή ναυσιπλοεία. Ξέρετε άλλωστε ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα προτέρημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι βραχίωνα διπλωματίας, θα έλεγα, το εμπορικό ναυτικό μας. Εμείς υπονοούμε από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου.
0: Μετά τη λήξη του πολέμου, μάλιστα. Μετά τη λήξη
1: του πολέμου. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της χώρας, το κύρος και το βάρος που έχει η χώρα διεθνώς, ότι η Ελλάδα, το μικρό μέγεθός της, ενώ για τα διεθνή, για τα παγκόσμια δεδομένα, λόγω της ισχυρής ναυτικής παρουσίας διεθνώς, λέει ότι είναι διατεθειμένη στο πεδίο να στηρίξει διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή όταν ολοκληρωθούν
0: οι
1: επιχειρήσεις πολεμικές. Καταλαβαίνετε ότι με τις παρούσες συνθήκες αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ασφαλές. Διότι ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής για να ξέρει μια χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει και ασφάλεια? Οι κανόνες εμπλοκής σε εμάς είναι άγνωστοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε την ετοιμότητα της Ελλάδας, αλλά και κυρίως την ικανότητά της, την υπηρεσιακή της ικανότητα. Mm-hmm. Να συμμετάσχει σε διεθνείς δυνάμεις μετά τη λήξη του πολέμου. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει στο πεδίο. Πέρα από τη βοήθεια που δώσαμε στους αδερφούς Κυπρίους και στους Βουλγάρους εταίρους μας όταν χρειάστηκαν αντιαεροπορική κάλυψη με τους ελληνικούς Patriot, η Ελλάδα με την Ιταλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα επιχειρούν στην επιχείρηση ασπίδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και εδώ έχω και ένα παράπονο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προσφέρει δυνάμεις στην επιχείρηση ασπίδες εκτός των Ιδελίων και των Ιταλών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε, και το υπογραμμίζουμε κάθε φορά στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας.
0: Νομίζω ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το έχει επισημάνει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια γενικότερη πολιτική ερώτηση. Αύριο έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχετε?
1: Διαβουλευτική ομάδα αύριο.
0: Να σας πω, υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το πω τώρα, σεναριολογία. Έχουν φουντώσει τα σενάρια για το αν είναι ή δεν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αμφισβήτηση όχι μόνο του επιτελικού κράτους, αλλά μέσω του επιτελικού κράτους και του ίδιου του Πρωθυπουργού
2: και κορυφαίων
0: υπουργών της κυβέρνησης κλπ. Εσείς πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου?
1: Καταρχάς, θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα έως 11 η ώρα και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχουν προβλήματα και ξέρετε, κάθε φορά την πολίτευση ψάχνει να βρει θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, δεν είναι τώρα και η αρθρογραφία των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ακούμε διάφορα. Δείπνα οργανώνονται, συμμετέχουν διάφοροι βουλευτές.
1: Ακούστε, γιατί είμαστε ακριβείς.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιστολή 5 συναδέρφων από την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστολή αυτή είναι μια επιστολή η οποία διατυπώνει, σε διατυπώνουν προβληματισμούς. Προβληματισμούς και κάποιες απόψεις. Είναι πολύ υγιές ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι διατυπώνονται από τους βουλευτές μας. Και εμείς έχουμε μια κομματική δημοκρατία που λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι όταν κάποιοι λέγανε ότι δήθεν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν ερωτήσεις, ομαδικές ερωτήσεις σε υπουργούς, στην αντιπολιτευτικά, θα σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία τι λέγαμε, ότι είναι προνόμιο και δικαίωμα των βουλευτών να διατυπώνουν τις βουλευτικές ερωτήσεις στους υπουργούς και να αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία λειτουργούμε δημοκρατικά, λειτουργούμε ελεύθερα και έχουμε προβληματισμούς και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ζητήματα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο, βλέπω ότι είμαστε ισχυροί και ενωμένοι με την ευθύνη της διακυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση οι βουλευτές μεταξύ μας με τον Πρωθυπουργό, όπου θα ακουστούν οι προβληματισμοί, θα ακουστούν διάφορες απόψεις, πάντοτε όμως με σεβασμό και με αφοσίωση στη μεγάλη αυτή παράταξη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στο μέτωπο του Ιράν, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά καλημέρες. Όσες προλάβουμε.
2: Καλημέρες. Γρήγορα να σου πω και για την κίνηση. Το πρόβλημα στον Κηφισό ξεκινάει από στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πειραιός και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Πολλά χιλιόμετρα. Στην κάθοδο λίγο καλύτερη εικόνα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και στο ύψος της Γλυφάδας. Αττική οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Η Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου.

0: σου πω, μια που πιάσαμε τα νεοδημοκρατικά, άλλη να τα ολοκληρώσουμε τώρα, επειδή το είχαμε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η εικόνα, νομίζω, εν ώψη της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτή που μας έδωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, χωρίς υπερβολή. Με ποια έννοια? Έχουν καταβληθεί προσπάθειες όλο το τελευταίο διάστημα να πέσουν οι τόνοι και
1: μασάζ,
0: σύμφωνα.
1: Το λέω εγώ, μασάζ.
0: Ναι, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, με δεδομένο ότι και τα εκλογικά σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Έχουν πέσει τόνοι. Βοήθησαν νομίζω και οι δημοσκοπήσεις λίγο.
0: Και οι δημοσκοπήσεις και το γεγονός ότι κάποια στελέχη. Τώρα, εγώ θα αναφέρω κάποια ονόματα.
1: Mm-hmm.
0: Όπως ας πούμε για παράδειγμα και ο Ευρυπίδης Τηγιανίδης.
1: Έτσι. Ο οποίος φαίνεται ότι θα έχει, ναι, αύριο πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Θα κάνει εισήγηση.
1: Θα κάνει εισήγηση για, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει
1: αποκαταστήσει τη σχέση με τον Μαξίμου, έτσι, ναι, έτσι λέει, ναι, το, ναι, ρεπορτάζ.
0: Και ένα ρόλο έχει παίξει η κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να πούμε, από ό,τι διαβάζουμε στο μασάζ όλο αυτό.
1: Έπαιξε και στη συνάντηση με τον, ναι, Κώστα Καραμαλή, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Διαμεσολάβησε για να.
0: Εκεί νομίζω ήταν. Νομίζω. Ήταν ευθύς εξ αρχής αναμενόμενο.
1: Έτσι, ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα συμμετέχει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Η άποψη που αυτό που λέω είναι τελείως προσωπικό. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση είχε περισσότερο, πώς να το πούμε, εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
1: Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε για το βιβλίο που γράφει. Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Όχι, και για το συνέδριο, κύριε, αλλά ήταν νομίζω γνωστός περισσότερος ότι δεν θα έπαιρνε.
1: Ναι. Από τις στάσεις που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ήταν αντιληπτό αυτό.
0: Λοιπόν,
1: έχει βέβαια εξαιρετικές σχέσεις από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ με την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι. Εξαιρετικές,
1: αυτό...
0: βέβαια. Ναι. Εξαιρετικές σχέσεις, βέβαια. Πάντως, ό,τι αφορά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα λέμε.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πιο ησυχά από το αναμενόμενο, από αυτό που ήθελε το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Έχουν πέσει τόνοι. Είναι και οι τόνοι που επικρατούν στην πολιτική αντιπαράθεση που μυρίζουν εκλογές όπως να το κάνουμε. Οπότε δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης σε όλα τα κόμματα. Θα σου πω μετά για το Πασόκ, αν και θα το συζητήσουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, πάμε με μερικές καλημέρες πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Ό,τι προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη. Καλημέρα από την Ορεστιάδα. Τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βραχόπουλο για το μήνυμά του. Λέει ότι είμαστε η προτελευταία αγοραστική δύναμη χώρα στην Ευρώπη.
1: Αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, αγοραστική δύναμη των κατοίκων.
1: Ναι.
0: Με τη Βουλγαρία τελευταία. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λέτσο, ο οποίος λέει ότι σήμερα περνάει ο ποδηλατικός αγώνας από την Ήπειρο, από τα πιο μορφαλυτικά γεγονότα που έχει ζήσει η περιοχή. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στέλνει. Ο κύριος Γιώργος Κανδυλιώτης λέει ότι μόνο στην Ελλάδα ασχολούνται με τη βενζίνη, οι άλλες χώρες της Ευρώπης εκεί οι μισθοί ξεκινούν από 2.500 ευρώ και δεν τους νοιάζει.
1: Εντάξει, δεν είναι και η ζωή όμως αυτή, είναι σε πάρα πολλές από αυτές. Προφανώς έχουν κάποιες πολύ ψηλότερες μισθούς.

0: το ραδιόφωνο.
1: Την κατατρέπει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.
2: Και ο κύριος Νικολής μας στέλνει τα συγχαρητήριά του και ευχαριστούμε για την ανάλυση του κύριου Γκλεζάκου για τα κρυπτονομίσματα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καράμπολα 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό. Ένας ελαφρά τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαϊκή.

0: Ερνιούς Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβανίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε τις καλημέρες μας.
1: Μείναμε στο Σπύρο.
0: Στο
1: ο οποίο αναφέρθηκε. Ναι, στο Σπύρο. Αναφέρεται στο Bitcoin. Και πληρωμή σε Bitcoin λέει που, να δούμε πού θα φτάσει. Αν μπουν στο παιχνίδι Κίνα, Ρωσία. Η Έλενα, καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, το είπα σωστά τώρα.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Καλημέρα στον Ευάγγελο, τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Μπαγκαράκη, που λέει ότι είχε ένα ατύχημα πεζός σε ένα πεζοδρόμιο. Το έχουμε πολλές φορές, Γιάννη. Περαστικά σου. Παγίδες. Μερικά πεζοδρόμια, για να μην πω τα περισσότερα, είναι παγίδες. Θέλει πολύ προσοχή. Στο Βασίλη, τον Γιαννακόπουλο, να πω καλημέρα. Αναφέρει στα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να απαγορευτούν, λέει, και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τους, για τους ανήλικους.
0: Ναι, συμφωνώ. Απόλυτα. Κυρίως για αυτούς.
1: Και θα σου πω και ένα πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Οδηγείς το αυτοκίνητό σου και πέφτει πάνω ηλεκτρικό πατίνι.
0: Ναι.
1: Ποιος, τι γίνεται, αν σου κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, στο γδάρι το αυτοκίνητο.
0: Τρεγαγύρευε.
1: Πού
0: δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Δεν
0: πουθενά.
1: Υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει.
0: Καλά τα λες. Λέει ο Στέργιος και το ψηφιακό ευρώ αέρας κομπανιστός είναι. Ο μισθός μπαίνει στο λογαριασμό μου, αέρας κομπανιστός. Δεν είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα εσύ. Αντιστοιχεί, λέει, σε χαρτονομίσματα και κέρματα. Αντιστοιχεί, βέβαια, σε χαρτονομίσματα και κέρματα.
1: Το πιτκόιν δεν αντιστοιχεί.
0: Ναι.
1: Είναι. Το ψηφιακό ευρώ αντιστοιχεί.
0: Στέργιο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πατρίκ. Κάντε, λέει, μια έρευνα για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
1: Συνέχεια.
0: Δεν κάνουμε κι άλλη δουλειά. Καλημέρα στο Στέφανο. Όταν λέτε, λέει, ότι ακρίβεινη ενέργεια, καλό είναι να αναφερόμαστε στα ορυκτά καύσιμα. Όποιος παράγει ρεύμα από το φωτοβολταϊκά έχει το ίδιο κόστος.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Νίκος Ρετάκης. Καταδικαστέα η ενέργεια της αυτοδικίας από πλευράς του πατέρα στην Αμουδάρα. Δεν γνωρίζουμε όμως τις επιμέρους λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει αλλά. Στην αυτοδικία δεν υπάρχει, ναι, μεν αλλά. Αλλά δεν υπάρχει. Όταν μπαίνουμε στο αλλά, ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου.
1: Όχι, και αν είναι επιμέρους λεπτομέρειες, η δικαιοσύνη.
0: Ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου. Γι' αυτό και δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, Νίκο μου. Μένω στο καταδικαστέα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αλλά. Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Καλή δύναμη, ευχές και από εμάς είναι ευχές μας. Στη Δήμητρα, τη Γεωργούση.
0: Το Γιώργο το Θήμιο. Πώς μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Καβάλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Δήμητρα είπες,
1: στη
0: ναι.
1: Στη Δήμητρα, ναι, είπα.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη αναφέρεται πάλι.
0: Ναι, η οποία Δήμητρα είναι σε άλλο μήκος κύματος. Λέει ότι ο άνθρωπος μέσα πει στη φυλακή, παλιά άνθρωπος εμπαθής, διαποτισμένος από τα ηλικιακά και τα εθιμικά των Κρητών. Εντάξει, τώρα, με αυτές οι γενικεύσεις τώρα, Δήμητρα... Σαφώς είναι καταδικαστέα η αυτοδικία. Φρικτό το έγκλημα, δεν το συζητάμε.
1: Το αλλά... πάπει να είναι ένα άνθρωπο που πήγα στο παιδί του. Δεν είναι εμένα αλλά αυτό. Δεν το λέω ότι είναι εμένα αλλά. Δεν το λέω.
0: Μην μένουμε στα στερεότυπα.
1: Βέβαια. Ελένη λοιπόν. Παπαβασιλείου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Στην Κρήτη λέει, υπάρχει ειδικό αυτούργο. Άλλο δεν πρέπει να συλληφθεί. Δεν ξέρω ποιο εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Αγαπητέ Νικόλα. Καλημέρα και στη Σόνια, είπαμε, και
1: ναι.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Και πούμε, στον ακροατή που μας στέλνει ένα κινητό, βλέπουμε την καλημέρα μας.
0: Η Σταυρούλα στέλνει την καλημέρα στο φίλο του Γιώργου του Θήμιου. Αυτό είναι, μας αρέσει αυτός ο διάλογος. Ο Θανάσης. Πρώτα λέει να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα και κυρίως οι Έλληνες οδηγοί και μετά τα πατίνια.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θέτει ένα θέμα προφανώς πώς οδηγούν και οι Έλληνες οδηγοί.
0: Καλημέρα στον Αβράμ. Σε άλλες χώρες λέει παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά πληρώνουν ενίκιο 1.300 διαμέρισμα 37 τετραγωνικά στη Σουηδία. Μάλιστα, με 1.200 ευρώ σύνταξη.
1: Κάτι ανάλογο. 1.000 ευρώ το δωμάτιο, όχι το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητική η μισθή μας εδώ στην Ελλάδα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
0: Η φίλη μας Παρασκευή Τσιούφη μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Ηλιόλου στη Λάρισα, από τον κήπο της με τα ολάμφτσα τριαντάφυλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή μας. Να είσαι καλά. Νίκος Οραλάτος λέει, παιδιά, περιμένετε λίγο μέχρι το μεσημέρι να δούμε αν θα αλλάξει γνώμη ο Τραμπ. Γιατί, ναι.
1: Το κρατάμε.
0: Σου, Νίκο, καλημέρα. Εντάξει. Συνήθως διαφωνούμε με τον Νίκο, αλλά έχει χιούμορ. Να το ομολογήσουμε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέσιος. Καλημέρα, Δημήτρη, από το μεταξοχώρι της Αγιάς. Μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία και επίσης ο Λάμπ στη φωτογραφία και τον ευχαριστούμε θερμά. Στη σελίδα μας στο Facebook όλα αυτά, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μιχάλης ο Μαρακομιχελάκης μας στέλνει την καλημέρα του και ανταποδίδουμε. Αλέξανδρος Μουχλής, το στίγμα της ημέρας. Μπήκε ο Τάρκος, πάει ο εβδόμαδος, πάει όντως. Προσωρινή διακοπή της επιχείρησης ελευθερία από Τραμπ λόγω της πρώτων στο μιλιών για συμφωνία με το Ιράν. Μικρή πτώση του πετρελαίου, είδομεν. Πιθανή επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας. Ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου πλοίου με σημαία Βανουάτου. Σόι και νέα ναυτική. Καλός ο καιρός στην Αττική. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένε συμπαρουσιαστή, για το στίγμα. Καλημέρα και Σπυριδούλα την Αναπιώτη με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από τη Σαντορίνη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, βεβαίως. Στην Ευγενία την Κόκα, αγκαλιά τεράστια. Και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει τις φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα.
1: Όπως πάντα. Τα όμορφα, τα πολύ όμορφα Τρίκαλα. Σου λέγα λοιπόν πως αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής για τις εξελίξεις στο Πασόκ. Γιατί μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Δημήτρης Ρέπας, ιστορικό επίσης τέλεχος, τοποθετήθηκε κατά του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αυτά τα ιστορικά στελέχη τα ενοχλεί η απόφαση του συνεδρίου για τον περιορισμό στις θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών. Εκφράζουν και τις ενστάσεις τους για το Πασό. Και χτες συνεχίστηκε και η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα που είχαμε. Ανέβηκαν τον, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία τελικά μεταξύ κυβέρνησης και εκπληματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 20 επικοινωνίες μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, και του κ. Ανδρουλάκη το θέμα των ανεξάρτητων αρχών.
0: Ναι. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν διαβάσουμε αυτό το μήνυμα γιατί θα θεωρηθεί στημένο, ενώ δεν είναι. Κοκκινίζουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συγκινείς, πραγματικά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο που λέει θα χρειαστούν ποδηλατόδρομοι ώστε να μπαίνουν τα πατίνια εκεί. Γενικά θα χρειαστούν αρκετοί ποδηλατόδρομοι. Καλημέρα και στην Ποθητή με την υπέροχη φωτογραφία της από την Σαντορίνη. Και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο και τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχουμε και λίγα να συζητήσουμε μαζί του, όχι μόνο θέματα που αφορούν το θέμα που είναι ειδικό, στην ενέργεια δηλαδή, αλλά και θέματα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση εδώ στη χώρα μας. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Από τις βροχερές Βρυξέλλες, καλημέρα. Ελπίζω ότι στην Αθήνα είναι καλύτερος ο καιρός.
1: Είναι
0: λίγο καλύτερος, ναι.
2: Ωραία.
0: Να ρωτήσουμε, είστε λιγάκι πιο αισιόδοξος μετά την ανακοίνωση Τραμπ για διακοπή της επιχείρησης ελευθερία εκεί στα στενά του Ορμούζ, σε σχέση εννοώ με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής?
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στην διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Οπότε πάντα κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Το παιχνίδι της επικοινωνίας. Πάντως οι συνέπειες, τα αποτελέσματα στην αγορά της ενέργειας είναι καταστροφικές, θα μπορούσε να πει κάποιος.
2: Αυτό που λέτε τώρα, χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
1: 400 εκατομμύρια.
2: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, έστω και καθυστέρα μια νέα ελληνική κυβέρνηση μετά από έναν ύπνο 6-7 ετών, ξύπνησε τους τελευταίους μήνες. Αλλά το ευχάριστο είναι, διαβάζω τώρα και στο Διεθνή Τύπο, ότι έχουν αρχίσει πια και άλλες χώρες, πράσινες κατά πράσινες, όπως είναι η Δανία, η Ολλανδία ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, που σκέπτονται να ξαναπροκηρύξουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς στις θάλασσες τους, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα. Η Ρουμανία, επίσης, να σας πω, χθες είχαμε μια μεγάλη συνάντηση και ήμουν ομιλητής για το πώς πηγαίνει το ενεργειακό μέλλον της Ρουμανίας. Η Ρουμανία με μεγάλη περηφάνεια ανακοινώνει ότι μετά από έρευνες που έκανε στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορεί να τροφοδοτεί την οικονομία της και τα υπόλοιπα κρατημέλη με περίπου 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άρα έχουμε και μερικά τέτοιου είδους, ας τα πούμε, αισιόδοξα μηνύματα.
0: Μάλιστα.
1: Να έρθουμε τώρα και στα δικά σας. Τα πασοκικά, κύριε Μανιάτη. Μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας εκφράζει την δυσαρέσκειά του για τον κύριο Ανδρουλάκη, για το που πάει το Πασόκ. Και ακούω και από πολλά στελέχη να εκφράζει το παράπονο. Δηλαδή την ώρα που κάνει το Πασόκ μεταγραφές με ανθρώπους οι οποίοι λιδωρούσαν το Πασόκ, έχουν πει, πολλοί έχουν απευθύνει εκτοξεύσει πολύ βαριές κατηγορίες για στελέχη του Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Ρέπας περισσεύει.
2: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ όλα τα χρόνια που ασχολούμαι στην πολιτική δεν σχολιάζω δηλώσεις κανενός. Είτε ανήκει στο κόμμα μου, είτε ανήκει στην αντιπολίτευση. Προτιμώ να καταθέτω, αν με ρωτάτε,
0: τις δικές σας απόψεις.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις του κύριου Ρέπα, ούτε τις δηλώσεις του κύριου Καστανίδη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι επειδή το Πασόκ κατευθύνεται προς μια νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτό είναι ο δηλωμένος στόχος μας, έχουμε πάντα διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, σας θυμίζω, ότι έχει ανατεθεί σαν ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη, με ιστορική εμπειρία στο Πασόκ, τον Κώστα Σκανδαλίδη. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των.
0: Πάντως σε πολλούς, να πω τώρα τη λέξη συντρόφου σας, εν πάση τόσο να πω σε φίλους και ψηφοφόρους του Πασόκ, έκανε κάπως η παρέτηση του κύριου Καστανίδη την ώρα που μπαίνει στο Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης, με τον οποίο ο Ιρίστο παρόδο φανήκεται και στην ίδια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Δεν καταλαβαίνω, ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου, ένας νέος πολιτικός, εξελέγει για πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξελέγει με την ψήφο του λαού. Θυμίζω.
0: Έχει
2: καλέσει μια ανανέωση στην αριστερά, γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει. Και είναι μια προσωπικότητα που έχει καταγράψει και μια θετική παρουσία στους φακέλους που έχει χειριστεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Βέβαια, είχε σε επαφή, εκφράστηκε θετικά για την κυρία Καριστιανού, τον διέγραψε γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε. Να σας παρακαλώ στο εξής. Όλα αυτά τα ζητήματα είμαι σίγουρος ότι τα συζητάτε με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούν την εσωτερική πολιτική σκηνή και δραστηριοποιούν.
0: Μιλάμε για τον κύριο Καστανίδη. Για τον κύριο Καστανίδη έχει τώρα μια εμβληματική παρουσία. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, έτσι.
2: Βεβαίως, ασφαλώς. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει τη δική του θετική πορεία στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 40 τόσα χρόνια που εκλέγεται βουλευτής. Ακριβώς. Άρα, εγώ σας κατέθεσα τη δική μου άποψη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα έκανε διεύρυνση και προς τις δύο πλευρές. Και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Και αυτός πρέπει
1: να περιμένουμε, δηλαδή, να περιμένουμε να ανακοινωθεί και κάποια διεύρυνση και από την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα από τη μία πλευρά ακούμε.
2: Σε αυτά, κοιτάξτε, πράγματα τα οποία παραλαμβάνω. Εάν θέλω να είμαι σοβαρός, ή θα τα έχω πληροφορηθεί από εφημερίδες, εσωτερικά την εικόνα αυτή την έχουν πολύ περισσότερο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική πολιτική. Αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στους ακροατές και τις ακροάτρες, να σας καταγράψω κάποιες ευρωπαϊκές εμπειρίες, κάποια δεδομένα. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας πω το εξής, κάτι που με εντυπωσίασε εμένα χθες. Δημοσίευση η Eurostat, με πίνακα φτώχειας και κινδύνου αποκλεισμού των κρατών μελών του 2025. Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, μετά από τα 100 δισεκατομμύρια που έχει διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια ηρεμίας, όπου ο κ. Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πολιτικών πραγμάτων της χώρας. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στα θέματα
0: φτώχειας
2: και κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Να σας πω, από τη μια μεριά ακούμε αυτό, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ξένος παράγων, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τραπεζίτης, είτε από διεθνείς οίκους, είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που να μην έρχεται στην Ελλάδα ή και χωρίς να έρχεται, να φίδεται καλών λόγων και εγκομείων για την ελληνική οικονομική πολιτική. Δηλαδή όλοι μιλούν για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία,
1: για success
0: story κλπ. Τα καλύτερα. Ήρθε εδώ ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, έμπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να πω, τελικά τα στοιχεία αυτά είναι λίγο λάστιχο, έτσι, χρησιμοποιούνται ανάλογα πώς εξυπηρετεί την κατάσταση.
2: Για να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί στην Ευρώπη. Δηλαδή ποτέ κανέναν επίτροπο να επισκέπτεται ένα κράτος μέλος και να μην λέει τα καλύτερα λόγια.
1: Το καιρό των μνημονίων.
2: Καμία.
1: Μας έλουζαν.
2: Μόνο στα μνημόνια. Μόνο στα μνημόνια. Από τα μνημόνια και μετά, σε καμία χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν επισκέπτεται ένας επίτροπος μια χώρα, πάντα θα λέει τα καλά του λόγια. Αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική που την ακολουθούν όλοι και ορθά το πράττουν. Έτσι και να συνεννοούμαστε. Άρα, ας κρατήσουμε τους αντικειμενικούς δείκτες που περιγράφουν την κοινωνία. Εγώ αυτό που σας ανέφερα είναι Eurostat, ένας ουδέτερος παρατηρητής, αναλυτής, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα μετά από 100 δις, επαναλαμβάνω, είναι στη χειρότερη θέση της Ευρώπης. Άρα τα διάφορα πανηγυρικά της κυβέρνησης ας τοποθετηθούν στο δικό τους μέγεθος και με τη δική τους αξιοπιστία.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Για να μην σας πω βέβαια για την ενεργειακή φτώχεια και για όλα αυτά που τα ξέρουμε πολύ καλά, την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το ΠΑΣΟΚ τα αναδεικνύει όλα αυτά καθημερινά και στη Βουλή και στην ευρύτερη πολιτική σκηνία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
2: Να είστε καλά.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
1: Κρατήσω κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Μανιάτης, που μίλησε για τη διεύρυνση και μίλησε για αμφίπλευρη διεύρυνση. Έχω πληροφορίες ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσει από το ΠΑΣΟΚ και για διεύρυνση αφίπλευρη, δηλαδή και από την άλλη πλευρά.
0: Εκδεξιών του πατρός, που λέμε εκδεξιών του πατρός, μάλιστα. Δηλαδή, τύπου Ζαγοράκης, ας πούμε. Γιατί έχει γίνει με τέτοια στελέχη, μιλάμε ή τώρα.
1: Ζαγοράκησε. Ποια άποψη το λες τώρα, από τη θητεία του την αθλητική ή στην Ευρωβουλή?
0: Στην Ευρωβουλή. Λέμε τέτοιου είδους διευρύνσεις, ας πούμε.
1: Τέτοιου.
0: Από την κεντροδεξιά, αυτό εννοώ.
1: Δεξιά-κεντροδεξιά, θα έλεγα εγώ.
0: Και δεξιά-κεντροδεξιά. Μάλιστα.
1: Έχουμε διατελέσει τις επόμενες ημέρες. Έτσι, εδώ το κουμπάω, εδώ στην εκπομπή.
0: Κατάλαβα.

0: να σου πω και κάτι ακόμη, γιατί ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης είναι ένας τέλεχος με ιδιαίτερη κινητικότητα στο Πασόκ. Είναι και πολύ ψηλά στη δημοφιλία και πήγε και πολύ καλά στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Ετοιμάζει εκδήλωση την Κυριακή με ομιλητές τη Μαρία Δαμανάκη, τον Νίκο Πανδρέου και τον Σάκη Αρναουτόβλου. Για την κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κανένα από τα πρόσωπα που σε έλεγα. Δεν αναφέρομαι. Άλλο κεφάλαιο αυτό σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για την αφιπλευρή διεύρυνση.
1: Δραστηριοποιείται δηλαδή.
0: Υπάρχει πολύ κινητικότητα. Υπάρχει πολύ κινητικότητα στο Πασόκ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Παγιανόπουλο. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα στην Έλενα. Τι καλά, τι γλυκά, τι όμορφα λόγια. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, κάντε το για τα ελάχιστα λεπτά που απομένουν. Είτε μέσω Facebook στις πρωινές διαδρομές σελίδα μας, είτε μέσω Messenger πληθρολογώντας Air News Radio στην αναζήτηση.
1: Οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ είναι πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση αυτή την ώρα, να σου πω. Στο CNN.com. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την επιχείρηση καθοδήγηση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο θέμα στους New York Times. Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει, ακόμη και ενώ οι πύραυλοι πετούν. Είναι λίγο πιο προβληματισμένοι, είναι περισσότερο προβληματισμένοι οι New York Times. Ενώ στο BBC. Το πρώτο θέμα είναι ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την επιχείρηση καθοδήγησης πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς. Για να δούμε μέσα στις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Σ' άλλες χώρες, άλλες πόλεις, άλλα κεσάτια. Διαβάζω ότι σε ένα ιταλικό χωριό ονομάζεται Πούντα Μαρίνα. Πούντα Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει ένας μικρός εμφύλιος.
1: Γιατί?
0: Για τα παγόνια. Γιατί λέει, τι γίνεται τώρα. Εκεί μένουν πολλά παγόνια. Κυκλοφορούν ελεύθερα στο χωριό τα παγόνια.
1: Παγόνια, όχι. Τα παγόνια. Αυτό που λέμε κάνει το παγόνι, δεν λέει τίποτα.
0: Τα πτηνά, τα όμορφα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή κρόζουν τα παγόνια.
1: Ενοχλούν
0: και δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Κάποιοι λένε ότι ρε παιδιά, τι έχετε τρελαθεί. Εδώ είναι το σύμβολο τα παγόνια.
1: Και θέλω να βάλω φήμωτρο στα παγόνια. Να έχουν την ομορφιά, αλλά
0: κάποια
1: να μην...
0: λέει να τα εξοντώσουμε γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Άκου τώρα. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, ναι, είδες.
1: Εμείς ασχολούμαστε με τον πόλεμο. Εδώ τι γίνεται με τα καύσιμα και άλλοι με τα παγόνια. Να μου πεις.
0: Επειδή κρόζουν τα παγόνια. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Στο earthnews.gr η εξελίξη γύρω από το Ιράν βεβαίως. Υπάρχει το Ιράν, πρέπει να καθίσει στα πρώτα θέματα ουσιαστικά. Είναι όλες οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, όλο και πιο ενεργά μπαίνει. Να θυμίσω ότι είχαμε και το ταξίδι στην Μόσχα πριν από λίγες ημέρες του κύριου Αραξή. Η Κίνα και η Ρωσία, που είναι και αναμφίβολα κερδισμένοι αυτού του πολέμου, όλο και πιο σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, πάντα είμαστε στο earthnews.gr, Τραμπ διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά και η είδηση για το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου και μάλιστα Σόι, η εννέα ναυτική, βίντεο του Air News από την επιχείρηση διάσωσης. Και βεβαίως η εξελίξη του Ηράκλειου σε αυτήν την τραγική ιστορία, σύλληψη και τη σύζυγου του 54χρονου δράστη για την ενέδρα θανάτου στον 20χρονο.

0: και στην κάθοδο. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό.
1: Όπου εντωμεταξύ ξανάρχεται λέει αφρικανική σκόνη μέσα σε επόμενες μέρες. Στο Air News βλέπω και έναν εντυπωσιακό χάρτη με την, ξέρεις, από την κίνηση της σκόνης αυτής.
0: Πού βρίσκεται τώρα ακριβώς?
1: Ναι.
0: Περίμενα να σου πω.
1: Είναι όπου το βλέπω και πλησιάζει προς Αττική μεριά.
0: Αισθάνεσαι ότι. Άρα το απόγευμα εδώ θα είναι. Υψηλή θερμοκρασία, γκρινιάζαμε για το κρύο, θα μου πει το τρίμερο. Υψηλή θερμοκρασία και αφρικανική σκόνη. Οι ευπαθείς ομάδες με πολύ πολύ προσοχή να κινηθείτε. Να είστε καλά. Είστε το συντονισμένο στο Art News Radio. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε. Να έχετε το νου σας γενικά. Καλημέρα.
0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Γεια σας.

τη στιχά για να σου γράψω. Αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ. Ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθύμητος και πώς να το

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο. Με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπε που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταράτσα σου.

Αυτός θα ήθελα να σε μισήσω. Κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες μαζί σου. Α

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε, θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα

0: σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Red 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters, αναφέρονται στα στενά του Ορμούζ και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Ελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερμιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεζμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους αμάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο, συγγνώμη, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεζμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα, στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται. Ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα πέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμούς. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγεται, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε. Ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στον Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα $97 το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των $108 το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των $10 ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκες και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες, υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα $126 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσθέτω σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης Γρηγόρης στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα της πολιτικής και της ανατολικής κόρπου, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 90 και να ειδάται τον τερματισμό των εφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από το Μυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο, είχε συναντηθεί σε εγκαταστάσεις του οργανισμού και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι, ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
15: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
16: για τα ασφαλιστικά
15: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέπεια καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάκριση δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία, και αυτό για λόγους ασφαλείας, παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μια φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με την δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και την είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς, ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Ότι, το είπε και ο αστυνομικός χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, εντάξει.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχή είναι για αυτό.
0: Και είναι, συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΤ News από τους πυροβολισμούς στην Αμβούδαρα.
17: Είναι
0: πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είχαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνηκε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα, έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα, θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές, η αστυνομία, και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμβουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφινιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η βία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμβουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεπόμενη, 24 έως 24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, θα το πούμε και αυτοκλίνοντας.
0: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
18: Ναι, και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είπανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο Στεγερμός, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοχής και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το πλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4 κοντά στη Δαχτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλοντος. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του Ερνιού. Στην τηλεόραση του Ερνιού μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια στην περιοχή κοντά στην Πέζα και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
22: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή, όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης, που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των οτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMO Hub στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
23: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μία αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 10ο εκτοτακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδρεά.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
1: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει γκρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά, αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
0: Ωραία. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το κυβερνών κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
3: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
4: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή, θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλοιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συνταγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
4: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλοιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες, είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Θέλω λίγο σε επίπεδο επικράτειας ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% περίπου το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
6: Το 0,3% πότε το είχαμε?
5: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
6: Ναι,
5: 24.05, 25.07 και δεν τετράμινο 0.7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0.10% που ήταν, φτάσαμε σε 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τωμόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Τωμόσολου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
11: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
9: Καλησπέρα. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε χωρίς ετεχνάρια του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
9: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και έγραφε ότι επί του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
9: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό,
9: ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί. Στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.

0: εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εκτεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Παρά το μεγάλο όγκο αιτήσεων, όμως, οι συνολικές επιταγές που θα χορηγηθούν είναι 300.000. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους μαγειρικής σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουρσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 είναι Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος άρχισε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνονται οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ότι λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης του νοσοκομείου Σύρου για την ασφάλεια μονίμων κατοίκων και επισκεπτών στις Κυκλάδες προτάσει ως αναγκαιότητα για τον νησιώτικο χώρο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψή του στο Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο στη Σύρο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί το κοινό στις μαθητικές δράσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης μας. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, η ιστορία της Ερμούπολης ζωντανεύει μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την άρση επικίνδυνου κτίσματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γεωργίου Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Θέατρο Απόλλων για 19 περίπου μέτρα από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το απόγευμα και από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγωσιστικών υπηρεσιών στις παραλίες ευθύνης του για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της EuroLeague για 5η συνεχόμενη χρονιά καθώς κέρδισε τη Μονακό με 3-0 επικρατώντας και στη Γαλλία με 82-105. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ψάχνει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Η άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους

να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

στα κρυφά. Τον κόσμο τον χωράει σ' αυτά και όλα μοιάζουνε απλά και προχωρά. Κι εκείνη περπατάει σκυφτά στην οθόνη τσα της μπροστά. Κοιτάζονται στα ξαφνικά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4. Σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εκτεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Παρά το μεγάλο όγκο αιτήσεων, όμως, οι συνολικές επιταγές που θα χορηγηθούν είναι 300.000. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους μαγειρικής σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουρσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 είναι Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος άρχισε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνονται οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ότι λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης του νοσοκομείου Σύρου για την ασφάλεια μονίμων κατοίκων και επισκεπτών στις Κυκλάδες προτάσει ως αναγκαιότητα για τον νησιώτικο χώρο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος, σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψή του στο Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο στη Σύρο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί το κοινό στις μαθητικές δράσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης μας. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, η ιστορία της Ερμούπολης ζωντανεύει μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την άρση επικίνδυνου κτίσματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γεωργίου Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Θέατρο Απόλλων για 19 περίπου μέτρα από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το απόγευμα και από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγωστικών υπηρεσιών στις παραλίες ευθύνης του για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς κέρδισε τη Μονακό με 3-0, επικρατώντας και στη Γαλλία με 82-105. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ψάχνει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Η άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.

0: ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότυπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή. Το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το Pretty Woman χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια. Pretty Woman, το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει: «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

Μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64, το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο 1 του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών, και το έδωσε στον παιδικό του φίλο που είναι ο Little Anthony, το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes, ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι Αμποφόρ έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του, με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν ορίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέω και την άλλη φορά, ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν του λέει I wish you love. Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

0: caché et dans un nuage le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Πού πήγαν αυτά τα τραγούδια? Το 1964 ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ κυκλοφορεί, Σινάτρα, με τον Count Basie, και είναι η πρώτη ηχογράφηση του Σινάτρα σε στούντιο με διασκευές Quincy Jones. Το άλμπουμ It Might As Well Be Swing. Εκεί για ακούστε, στο άλμπουμ θα παίξουν 2-3 τραγούδια. Τι τραγουδά ο Σινάτρα?

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε για 3 τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις, παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με το Sinatra.
2: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η BB μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε. Πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως του ζητάει ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 64 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong, το διασκεύασε και ο Sinatra.

χρωστόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εκτεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι

0: Της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους μαγειρικής σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουρσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 είναι Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος άρχισε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνονται οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ότι λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης του νοσοκομείου Σύρου για την ασφάλεια μονίμων κατοίκων και επισκεπτών στις Κυκλάδες προτάσει ως αναγκαιότητα για τον νησιώτικο χώρο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψή του στο Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο στη Σύρο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί το κοινό στις μαθητικές δράσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης μας. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, η ιστορία της Ερμούπολης ζωντανεύει μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την άρση επικίνδυνου κτίσματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γεωργίου Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Θέατρο Απόλλων για 19 περίπου μέτρα από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το απόγευμα και από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγωσιστικών υπηρεσιών στις παραλίες ευθύνης του για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της EuroLeague για 5η συνεχόμενη χρονιά καθώς κέρδισε τη Μονακό με 3-0 επικρατώντας και στη Γαλλία με 82-105. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ψάχνει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.

Χαίρεστε. Χαίρεστε όπως εγώ. Καλησπέρα. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8 αναμεταξύ μας.

Δεν έχουμε θεματάκι σήμερα, δεν έχουμε τόπο, δεν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε τίποτα. Θα κάνουμε μια εκπομπή Άρτσι-Μπούρτσι. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε. Έχω φέρει ένα στικάκι με γύρω στα 500 τραγούδια, οπότε θα αυτοσχεδιάσω. Μη ζητάτε πολλά. Το αστείο είναι που με ρώτησαν υπεύθυνοι του σταθμού μέχρι πότε θα κάνω εκπομπές και είπα μέχρι τέλος Ιουνίου και τώρα αρχίζω να το μετανιώνω, τώρα που πιάσαν οι ζέστες. Όμως όχι, διότι ο λόγος μας είναι νόμος. Να καλησπερίσω την Άννα που έστειλε μήνυμα πριν αρχίσει η εκπομπή και να πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου Messenger, στο προσωπικό μου Viber ή στο τηλέφωνο το Viber του σταθμού 697-822-510 ή στο chat μας, διότι έχουμε και chat μέσα στην ιστοσελίδα μας aegeolive.gr.

πάμε σε τίποτα καλοκαιρινό, να πάμε. Ευλογημένη με τον ήλιο.

Το ξέρατε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας? Σήμερα λοιπόν θα γίνει η αγαπημένη μου μέρα. Αυτή η μέρα λοιπόν ξεκίνησε να γιορτάζεται μετά το 1992 και είναι αφιερωμένη στην εναντίωσή μας στις δίαιτες αδυνατίσματος. Θεσπίστηκε βέβαια από μια Βρετανίδα, τη Mary Evans Young, η οποία νίκησε τη δύσκολη μάχη της ανορεξίας. Αντιπροσωπεύει την αποδοχή των φυσικών διαφορών και της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου σώματος ανεξαρτήτου βάρους και την αποστροφή των διακρίσεων σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Αποτελεί ένα μήνυμα προς όλους για τις επιζήμιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια ιδιαίτερα στερητική και ανορθόδοξη δίαιτα στην υγεία μας.

τα παιδιά της γενιάς εκεί, της Gen Z που λέμε, κάθονται και βλέπουν παλιές εκπομπές, παλιές σειρές που βλέπαμε εμείς όταν ήμασταν στην εφηβεία, ή και μετά βλέπουν τους απαράδεκτους, βλέπουν το «Είσαι το τέρι μου», τα εγκλήματα. Ο ένας μου γιος λοιπόν μου λέει, ενώ έχει δει όλα αυτά που σας προείπα, μου λέει, ρε μάνα, ποια άλλη σειρά να δω έτσι που πιστεύεις ότι θα μου άρεσε? Και ξέρετε ποια σκέφτηκα εξαιτίας του τραγουδιού του επόμενου που μου αρέσει πολύ, από το Γιάννη Κούτρα, το «Αχ και να ξέρες», το θυμάστε, με το Γαργαμπίκα.

Κοίταξτε, σε αυτό το στικάκι των 500 τραγουδιών μπορεί να υπάρχει και κάποιο που κάνετε κέφι να ακούσετε. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα και εγώ μπορεί να το έχω.

0: αφήνω.
1: Να καλησπερίσω και το Γιάννη που μας ακούει και θα πω ότι το επόμενο τραγούδι, εντάξει, όταν το άκουσα πρώτη φορά, το λάτρεψα, έχει πολύ αστείο στίχο, είναι η Χατζηφραγκέτα, είναι η Προβοκάτσια, είναι αφιερωμένο στους συναγωνιστές και πάμε να το ακούσουμε, προσέξτε το στίχο, έχει πολύ πλακά. Α, λάθος, παιδιά, εκμέκ. Πω, πώς την πάτησε έτσι, το επόμενο. Τραγουδάρα αυτό, τραγουδάρα.

σε όποιο μέρος βρίσκεστε το καλοκαίρι και πετύχετε τους ΕΚΜΕΚ, να πάτε να τους ακούσετε. Είναι τα τραγούδια τους έχουν μια καλοκαιρινή μελαγχολία. Έχει και κάποια έτσι πάρα πολύ χαρούμενα, αλλά εγώ γι' αυτό τους αγάπησα. Τους γνώρισα το 2022 που τους άκουγα στον Έμπνευση. Τους έβαζε συνέχεια, κάποια τραγούδια τους έψαξα. Μετά όταν συνέχισα τις εκπομπές έβαζα και εγώ ΕΚΜΕΚ. Ήρθαν εδώ στο Μπάριο κάποια στιγμή και παίξαν, νομίζω το Σεπτέμβρη του 24. Γνώρισα και τον Αλκιβιάδη, τον τραγουδιστή τους, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός και τραγουδιστής και άνθρωπος, και πραγματικά αν τους πετύχετε πουθενά το καλοκαίρι, να πάτε να τους ακούσετε. Και πάμε τώρα για την προβοκάτσια που αφιέρωσα στους συναγωνιστές μου.

0: Ο στίχος τους είναι εξαιρετικός, δεν είναι? Να ακούσουμε και κάτι ακόμα έτσι πιο καλοκαιρινό, το θεωρώ εγώ και αυτό καλοκαιρινό, αν και η μουσική δεν έχει εποχές. Όμως εγώ το θεωρώ καλοκαιρινό και είναι και ένα από τα αγαπημένα μου σώπα, θα μου πείτε. Γι' αυτό το βάζεις άλλωστε.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

Στις 6 Μαΐου του 2004 τα φιλαράκια, αυτή η τηλεοπτική σειρά η Αμερικάνικη, έριξε αυλαία. Αυτό όμως δεν σήμαινε τίποτα για κανέναν από όλους μας, εμάς που αγαπάμε πολύ τα φιλαράκια, γιατί συνεχίζαμε και τα βλέπαμε. Μην πω ότι εμείς τα βλέπαμε και εκεί, 2000, 2001, 2002, δηλαδή δεν τα βλέπαμε από τότε που ξεκίνησαν στην Αμερική, εννοείται, πώς να το κάναμε αυτό άλλωστε. Ήταν η τελευταία σκηνή που είχε ο Τσάντλερ τα δίδυμά του και φεύγαν από αυτό το σπίτι και πηγαίνανε στο άλλο σπίτι, στην εξοχή, και είπε στα παιδιά: κοιτάξτε γύρω παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο σας σπίτι, ένα ευτυχισμένο μέρος γεμάτο αγάπη και γέλιο. Σήμερα αυτά τα παιδιά θα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, ο Τσάντλερ Μπινγκ δεν θα υπάρχει μόνο στην οθόνη, ο Μάθιου Πέρι πάλι όχι. Οι λόγοι της επιτυχίας αυτής της τηλεοπτικής σειράς είναι πολλοί. Στην αρχή ίσως ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησαν, είχαν αυτές τις ατιμελίτες κωμώσεις, τα τεράστια τηλέφωνα, τα πολυομοδητικά ρομάντζα, ήταν κάπως ρετρό και ίσως γι' αυτό στην αρχή αγαπήθηκε. Βέβαια κράτησε 236 επεισόδια. Ήταν η χημεία των πρωταγωνιστών, οι καταστάσεις που ζούσαν, που ήταν κοινές σε πολλούς. Απόδειξη αυτής της διαχρονικής υπεροχής τους είναι ότι στα τέλη του 18 το Netflix πλήρωσε την εταιρεία Warner Media περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για να το μεταδίδει στη βιντεοθήκη του για ένα χρόνο. Είναι περίπου το ίδιο ποσό που επένδυσε η πλατφόρμα streaming, 130 εκατομμύρια, για την παραγωγή του The Crown, την πιο ακριβή και πρωτότυπη σειρά μέχρι τότε. Φανταστείτε δηλαδή πόση ισχύ είχε αυτό το σύριαλ και μετά από πόσα χρόνια. Λοιπόν, μια που έκανα μια εισαγωγή για το φιλαράκι, το επόμενο τραγούδι είναι για το φιλαράκι μου τη Λέτα, που ζήτησε Φίβο Δελβοριά στο ψάξιμο των 500 τραγουδιών. Μόνο αυτό βρήκα. I'm so sorry. Δεν είναι Σεπτέμβρης, αλλά μας κάνει.

Για τα φιλαράκια και συνέχεια, η Λέτα τώρα μου έστειλε μήνυμα και μου επεσήμανε ότι εκείνη τα έβλεπε στο Star από το 1995. Εγώ δεν το θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας μπερδεύονται και λίγο οι ημερομηνίες. Νομίζεις ότι και το 2000 ήταν προχθές, που δεν ήταν. Τα φιλαράκια λοιπόν, η μεγάλη τους επιτυχία δεν ήταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τότε από την δική τους ρυθμιστική τηλεοπτική αρχή, αποκάλυψαν ότι διπλάσιοι άνθρωποι παρακολουθούν τα φιλαράκια στο Netflix από όσους παρακολουθούν οποιαδήποτε άλλη εκπομπή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Και σύμφωνα με την Google, είναι το πιο δημοφιλές στη μηχανή αναζήτησης με άλλα τηλεοπτικά hit να ακολουθούν στη λίστα των προτιμήσεων. Πάμε για μία νεφέλη φασούλη. Πούντινα, έλα, εδώ είμαστε.

είχα την πρόθεση να κάνω εκπομπή για τα φιλαράκια, αλλά πριν ανέβω στο σταθμό μου έβγαλαν οι αναμνήσεις στο Facebook αυτή τη δημοσίευση που έλεγε ότι σαν σήμερα τέλειωσε η σειρά, γυρίστηκε το τελευταίο επεισόδιο, και γι' αυτό λίγο μπήκα και το ψάξα. Θα σας πω και κάτι τελευταίο και θα σταματήσω εδώ. Που μου έκανε εντύπωση, ο ακαδημαϊκός, λέει, Brian Craig από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης είπε ότι αυτό που έκανε τα φιλαράκια να ξεχωρίζουν είναι η ικανότητά τους να κάνουν τους θεατές να νοιάζονται για τους ήρωες πραγματικά και να τους ξέρουν τόσο καλά τους χαρακτήρες των ηρώων περισσότερο από όσο γνωρίζουν κάποιους φίλους τους ή μπορεί και όλους.

Σας είπα σήμερα ότι έχουμε μία Archie-Burchie εκπομπή. Επίσης, είμαι η Άννα Βαμβακάρη, θα το ξαναπώ, είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Συνήθως έχουμε θεματικές εκπομπές, αλλά σήμερα λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά, βγήκα από το πρόγραμμα και δεν ετοίμασα τίποτα. Έχω φέρει όμως το στικάκι μου με γύρω στα 500 τραγούδια, αλλάζω τους φακέλους και βάζω ό,τι μου κάνει κέφι και ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Η πρώτη παραγγελιά έπεσε, ήθελε η αγαπημένη Λέτα Φίβο Δελιβοριά. Εντάξει, βρήκα ένα, το έβαλα. Μπορεί να μην ήταν το αγαπημένο της, αλλά εντάξει, κάναμε τη δουλίτσα μας. Ωστόσο, να πω ότι αυτά που διάβασα για τα φιλαράκια τα βρήκα στο InGR. Αυτά που διάβασα για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, την αγαπημένη μας, το βρήκα σε μία ιστοσελίδα στο Help Post και άνοιξα το σαν σήμερα, αφού είναι Archie-Burchie εκπομπή, άνοιξα το σαν σήμερα να δω τι έγινε σαν σήμερα και δεν μπορείτε να φανταστείτε που πέτυχα τι έγινε σαν σήμερα. 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για πια για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Το θυμάστε το μακρινό 2010? Δεν μοιάζει λίγο με τώρα? Όπως και να είναι, μοιάζει λίγο.

Έτσι λοιπόν, αυτό μας θύμισε το σαν σήμερα. Το 2010 λοιπόν, το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα τότε, ο Αντώνης Σαμαράς είχε διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή το υπερψήφισε. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς τότε ήταν κατά και η Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη Σακοράφα, το Δημαρά και το Βασίλικο Νόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Και με κείνα και με τούτα, έψαξα στα 500 τραγούδια του Στικακίου μου, το είπα και συριανότατα, και βρήκα αυτό.

0: Απολύομαι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εκτεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασαν τις 800.000 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Παρά το μεγάλο όγκο αιτήσεων, όμως, οι συνολικές επιταγές που θα χορηγηθούν είναι 300.000.

0: διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος άρχισε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνονται οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ότι λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης του νοσοκομείου Σύρου για την ασφάλεια μονίμων κατοίκων και επισκεπτών στις Κυκλάδες προτάσει ως αναγκαιότητα για τον νησιώτικο χώρο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψή του στο Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο στη Σύρο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί το κοινό στις μαθητικές δράσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης μας. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, η ιστορία της Ερμούπολης ζωντανεύει μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την άρση επικίνδυνου κτίσματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γεωργίου Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Θέατρο Απόλλων για 19 περίπου μέτρα από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το απόγευμα και από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγωστικών υπηρεσιών στις παραλίες ευθύνης του για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καθώς κέρδισε τη Μονακό με 3-0 επικρατώντας και στη Γαλλία με 82-105. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ψάχνει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Η άνεμη στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή τους υπολογιστές σας ή Μιάννα Βαμβακάρη. Είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Είμαστε ένα μεταξύ μας. Έχουμε μια εκπομπή αρτσιμπούρτσι για 2 ώρες. Βάζουμε ό,τι μας κάνει κέφι, λέμε ό,τι μας έρχεται στο μυαλό. Και μπορώ να ακούσω με μεγάλη χαρά τις παραγγελιές σας. Αν τις έχω μαζί μου, με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση θα τις βάλω να τις ακούσουμε. Τώρα που άκουγα τις ειδήσεις στην αλλαγή της ώρας, έλεγε ο Γιώργος Οπερής, ο εκφωνητής μας, για τον Παναθηναϊκό που σήμερα έχει αγώνα στο ΆΚΑ. Και επειδή έχω ανοιχτό το σαν σήμερα που σας διάβασα για το νομοσχέδιο τότε των έκτακτων οικονομικών μέτρων του 10 που έγινε σαν σήμερα η ψήφισή του, σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 4ο Final Four του νικώντας τον τελικό την ΤΖΣΚΑ Μόσχας με 93-91 που στο κλειστό του ΆΚΑ το 2007. Το θυμάστε, βαζελάκια, το θυμάστε?

Εκμεκ ήταν κι αυτή. Σας άρεσε? Εμένα μου άρεσε πολύ. Θα φροντίσω μέχρι το τέλος Ιουνίου να κάνω ένα μικρό αφιερωματάκι στους Εκμεκ. Όχι σε όλη την εκπομπή, τη δίωρη, αλλά μπορεί στη μία ώρα να τα καταφέρω. Ενώ ας πούμε στη Χατζηφραγκέτα που μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν αυτά τα παιδιά πολύ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ή θα τους βάλω μαζί, θα δω. Πάντως τώρα έψαξα λίγο, γιατί θα σας βάλω άλλη μια Χατζηφραγκέτα με Νατάσα Μποφίλιου. Το 2007 κι αυτή, σαν τον Παναθηναϊκό που πήρε το Final Four που λέγαμε, το 2007 συναντήθηκαν. Ήταν συμμαθητές στο Λύκειο της Σιβητανιδίου Σχολής ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης και ο Πάνος Φαραγιαδάκης. Το 2007 ξεκινήσανε τον ντουέτο, σίγουρα θα είχαν συναντηθεί νωρίτερα. Το 2008 ξεκινήσαν τις πρώτες τους συναυλίες. Και τι άλλο να σας πω για αυτούς, μια που είναι ευκαιρία τώρα στην Άρτσι Μπούρτσι μου εκπομπή. Τους έχω ξαναβάλει αρκετές φορές. Γράφουν τραγούδια με χιούμορ, με καυστικότητα, αλλά και μία. Και με μία δόση ρομαντισμού και με μία δόση μη ρομαντισμού. Όλα τα συνδυάζουν. Το όνομα βγαίνει από τη σύνδεση των επιθέτων τους. Δεν είναι κάτι βαθύ όπως λένε με χιούμορ. Είναι από το Χατζηγιάννης και Φραγκιαδάκης. Και έτσι μπλέξανε. Πάμε να ακούσουμε τα Καρέλια. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ αστείο.

Η έκφραση «περιφέρομαι σαν την άδικη κατάρα» είναι από τις αγαπημένες μου, τη χρησιμοποιώ κατά κόρον. Ωραία τα Καρέλια. Γράφαν και πάρα πολλά στα Καρέλια εκτός των αγαπώ των Χατζηφραγκέτα. Έγραφαν, κάναν σχέδια οικοδόμοι, γράφαν ποιματάκια, ποιητές. Να καλησπέρισω και την Ελεονόρα που τώρα μπήκε στην παρέα μας. Γι' αυτήν ήταν το καλησπέρα των 7 και 10. Και να πω τώρα ότι το άλλο Σάββατο στο Baobab θα τραγουδάει η Χρυσουλέκη Χαγιόγλου μαζί με τον Αλέξανδρο Αργύρη και θα βάλει και κάποια τραγούδια από τον καινούριο της προσωπικό δίσκο. Θυμάστε σε μια προηγούμενη εκπομπή στα New Songs on the Block που λέει και η φίλη μου η Λέτα που βάλαμε κάποια τραγούδια νέων καλλιτεχνών και νέες κυκλοφορίες και νέων καλλιτεχνών και συνδυαστικά και τα δύο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το οποίο σου κολλάει και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο θα το εντάξει στο πρόγραμμα και θα το πει το Σάββατο στο Φίνικα, στο Baobab.

Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε το άλλο Σάββατο στο Φίνικα που θα το ερμηνεύσει η Χρυσούλα. Το έχει εντάξει στο πρόγραμμά της και πολλά άλλα βέβαια θα ακούσουμε. Τώρα να σας πω, σε αυτές τις αρτσιμπούρτσι εκπομπές, αποφάσεις από εδώ και πέρα, που ίσως μέχρι τέλος Ιουνίου που θα εκπέμπω θα κάνω κι άλλες από ό,τι με βλέπω. Με βλέπω να σέρνομαι στα πατώματα και να μην μπορώ να συγκεντρωθώ να κάνω μια εκπομπή με δομή. Βέβαια είσαστε ευπρόσδεκτοι να μου πείτε ιδέες για αφιερώματα και εκπομπές, εννοείται και θα βάλω τα δυνατά μου. Ωστόσο όμως έβλεπα τώρα στο Σαν Σήμερα τι ωραία ιστοσελίδα είναι αυτή, τι ωραία πράγματα που έχει. Το ξέρατε ότι και σήμερα, Σαν Σήμερα μάλλον, γεννήθηκε ο Φρόιντ. Άρα είναι Ταύρος, άρα ήταν Ταύρος το 1856. Και ψάχνοντας λίγο έτσι να τον βρω, που όχι οπότε δεν τον ξέρω γιατί είναι και από τους αγαπημένους μου, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, αγαπημένος όλων μας, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μέμε στο Facebook την ημέρα της, την παγκόσμια ημέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας τέλος πάντων, τη δεύτερη Κυριακή του Μάιου, που είναι τώρα την Κυριακή 10 Μάιου, και έχει τον Φρόιντ φωτογραφία και γράφει χρόνια πολλά μητέρες, είναι όλα δικό σας λάθος. Αυτός λοιπόν, αυτός που εξέδωσε τότε το βιβλίο του Ερμηνεία των Ονείρων και μας έκανε κουβάρι από τότε μέχρι τώρα με την ψυχανάλυση των ονείρων. Αυτός λοιπόν έγινε γιατρός για να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε. Ήταν 26 ετών, λέει, όταν ερωτεύτηκε τρελά μια 21χρονη γυναίκα, τη Μάρθα, με την οποία ρεβωνιάστηκε, αλλά επειδή ήταν ένας φτωχός μαθητής, ο οποίος ζούσε ακόμα τους γονείς του, το επιστημονικό του εργαστήριο δεν απέδιδε αρκετά για να συντηρήσει την οικογένεια, εγκατέλειψε την επιστημονική καριέρα για να γίνει γιατρός. Ρομαντικός. Βέβαια, οι ιστορικοί εικάζουν ότι αργότερα έκανε σχέση με την κουνιάδα του, αλλά στην αρχή ήταν ρομαντικός. Ναι, λάθος. Τα μικρά μπαλκόνια.

Φρόιντ ήταν ένας ισόβιος καπνιστής σπούρων, καθώς κάπνιζε έως και 20 σπούρα την ημέρα, σύμφωνα με τον βιογράφο του, τον Έρνεστ Τζόουνς. Η ιστορία αναφέρει ότι κάποιος ρώτησε κάποτε τον Φρόιντ τι συμβόλιζε το πούρο που τόσο συχνά κάπνιζε. Η απάντηση που είπε, μερικές φορές ένα πούρο είναι απλώς ένα πούρο, είχε σκοπό να υποδηλώσει ότι ακόμα και εκείνος ο ίδιος δεν πίστευε ότι όλα είχαν ένα συμβολικό νόημα. Βέβαια αργότερα θεωρήθηκε ότι αυτό το απόσπασμα ήταν εφεύρεση ενός δημοσιογράφου και δεν το είχε πει ποτέ ο Φρόιντ, αλλά θα έχετε δει τις φωτογραφίες που κρατάει το πούρο του.

0: οργασμού.
1: Να πω κάτι ακόμα για το Φρόιντ. Ο Φρόιντ λοιπόν, εξαιτίας του τσιγάρου που κάπνιζε του Πούρου, υπευλήθη σε περίπου 30 χειρουργικές επεμβάσεις για να θεραπεύσει τον καρκίνο του στόματος. Και αφού το 39 είχε κρυφθεί η αρρώστια του μη χειρουργήσιμη, ζήτησε ο Φρόιντ από τον γιατρό του να τον βοηθήσει να αυτοκτονήσει. Και εκείνος τον βοήθησε και του χορήγησε 3 ξεχωριστές δόσεις μορφίνης. Έτσι λοιπόν πέθανε ο Φρόιντ, μια που σαν σήμερα γεννήθηκε και μια που η εκπομπή είναι αρτσιμπούρτσι και μια που λέμε ότι να είναι και ό,τι θεωρούμε ενδιαφέρον. Γι' αυτό σας το είπα και αυτό. Ήτανε ο απόϊχος του Πούρου και του τσιγάρου και των καταχρήσεων. Λέγεται ο απόϊχος, δεν ξέρω. Είναι σωστό ή είναι μαργαριτάρι?

σημερινή άρτσι-μπούρτσι εκπομπή μου, να πω και για τις εκδηλώσεις που θα έχουμε στην Ερμούπολη για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της. Αυτό το έτος, το 2026, είναι 200 χρόνια λοιπόν από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης και έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για όλο το χρόνο. Μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση έγινε το Σάββατο που μας πέρασε και θα επαναληφθεί, νομίζω, ναι, στις 10 Σεπτεμβρίου, ένας μουσικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Νικόλαο και κατέβηκαν την Καλομενοπούλου, μετά την Πρωτοπαπαδάκη, περάσαν δηλαδή τον πεζόδρομο, μετά πήγαν στην αγορά στοιχείου, συνέχισαν προς τη μεταμόρφωση και καλά στο τέλος μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο. Και ήταν κάτι φαντασμαγορικό να είναι η Φιλαρμονική στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου και ο κόσμος στο έθριο κάτω. Και ήταν κάτι μοναδικό. Όσοι δεν το προλάβατε τώρα στις 2 Μαΐου, θα επαναληφθεί 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Για την Ερμούπολη λοιπόν το επόμενο τραγούδι, αστειευόμενη το λέω. Η αλήθεια είναι ότι είναι κούκλα, ειδικά αυτή την εποχή και ειδικά αυτή την ώρα.

Για Άρτσιμπουλτσι εκπομπή απροετοίμαστη, νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό. Η φιλαρμονική μας λοιπόν, το καμάρι μας εδώ που την ακούσαμε το Σάββατο, να πω ότι ιδρύθηκε το 1869. Φιλαρμονική Δημοτική Εταιρεία Ερμοπόλεως που λειτουργήσε για 3 χρόνια. Στη συνέχεια η Σχολή Απόρων Παιδών δημιούργησε μουσικό τμήμα στα 1880, το οποίο έπαιζε 2 φορές την εβδομάδα στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Μιαούλη, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1894, με πρωτοβουλία πολιτών, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φιλόμους Ισίρου, με κύριους στόχους τη διδασκαλία οδικής και οργανικής μουσικής και τη λειτουργία φιλαρμονική. Οι Συριανοί, λέει, αποκαλούσαν τη φιλαρμονική και ως φανφάρα ανάμεταξύ τους.

0: Ήρθε η Άννα Φέρμελη στο στούντιο για να ετοιμαστεί για να βάλει φωτιά στις κεραίες σας και τις κεραίες μας. Και αυτό λέγαμε τώρα, ότι όλο τον χειμώνα που ανέβαινε ήταν σκοτάδι, και τώρα σηκώθηκα μόνο να βγάλω μία φωτογραφία, να την ανεβάσω story. Είναι μαγεία αυτή η ώρα, όταν έχει χαρά Θεού, όταν έχει καλοσύνη που λέμε εμείς εδώ στη Σύρο. Έχει καλοσύνη, δηλαδή έχει πολύ καλό καιρό. Λοιπόν, για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, το πρόγραμμα των επαιτειακών εκδηλώσεων θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο sirosagenda.gr. Μελετήστε το, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, κάποιες κρατάνε για αρκετό καιρό ή ξαναγίνονται. Έχει πολύ ενδιαφέρον, και νομίζω ότι εκτός από το νόμισμα που θα εκδοθεί, εκδίδεται το νόμισμα, Άννα, που είσαι τριτοδεσμήτησα, εκδίδεται το νόμισμα ή το χαρτονόμισμα εκδίδεται και το νόμισμα κόβεται?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εκτός από το νόμισμα που θα κοπεί, το 5 ευρώ, θα το πω έτσι, νομίζω ότι θα εκδοθεί και γραμματόσημο για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Ουπ, πού είμαι, εδώ.

Φεύγω, σας χαιρετώ με το καλοκαιράκι για να το καλωσορίσουμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα για ιδέες, για εκπομπή, για θέματα εκπομπής. Σας αφήνω στα χέρια της Άννας Φέρμελη, Φωτιά στις Κερές. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ από μένα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναστέλει για σύντομο χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των στενών του Ορμούζ που διήρκησε μόλις μία ημέρα. Προκειμένου να εκτεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν

0: Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους μαγειρικής σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκουρσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 είναι Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος άρχισε από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνονται οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ότι λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψή τους. Το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης του νοσοκομείου Σύρου για την ασφάλεια μονίμων κατοίκων και επισκεπτών στις Κυκλάδες προτάσει ως αναγκαιότητα για τον νησιώτικο χώρο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψή του στο Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο στη Σύρο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προσκαλεί το κοινό στις μαθητικές δράσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης μας. Από την 5η 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου, η ιστορία της Ερμούπολης ζωντανεύει μέσα από τη ματιά, την έρευνα και την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών. Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την άρση επικίνδυνου κτίσματος, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Γεωργίου Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Θέατρο Απόλλων για 19 περίπου μέτρα από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Παρασκευή 8 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το απόγευμα και από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 24 Μαΐου κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Σε ενέργειες για την ανάθεση των ναυαγωσιστικών υπηρεσιών στις παραλίες ευθύνης του για το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε εύκολα στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καθώς κέρδισε τη Μονακό με 3-0 επικρατώντας και στη Γαλλία με 82-105. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ψάχνει την τρίτη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι η Άννα Φέρμελη και είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Με τη σκέψη ακόμα στην αντιπολεμική συναυλία του Σαββάτου, ξεκινήσαμε με τον Παν Παν. Κρατάμε αυτή την τρυφερή δύναμή του και αυτό το «εμείς απλά τραγουδάμε» που είπε, και βλέπουμε έξω εδώ στο λιμάνι της Ερμούπολης την ελληνική αποστολή του Global Sumut Flotilla να ταξιδεύει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ.

ήταν η Αχά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους. Και αν θυμάστε, ήταν και ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο κλιπ που έπαιζε με το animation. Σήμερα, με αφορμή το Festival Comics που θα γίνει 15 με 17, αν το λέω σωστά, Μαΐου στην Αθήνα, αλλά και τον Παν Παν που τον είδαμε εδώ στη Σύρο από κοντά και που είναι γνωστός για τις μουσικές του, αλλά είναι και ένας εξαιρετικός κομιξάς παράλληλα, από τη Μαρμελάδα Κεράση του μέχρι τον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Νομίζω ότι αν αγαπάς τη μουσική του, αγαπάς και τα κόμιξ του και αντίστροφα. Θα περπατήσουμε σε αυτούς τους δρόμους του κόμιξ και του animation. Γι' αυτό και θα πάμε τώρα στον κόσμο του Σούπερμαν.

Ήταν το εξαιρετικό Kryptonite των Three Doors Down. Το βρίσκουμε στο δίσκο τους The Better Life το 2000. Και από το τέταρτο άλμπουμ των R.E.M. μετά το Kryptonite, ο Superman ο ίδιος. Η πρώτη ταινία Superman βγαίνει το 1978 με τον Christopher Reeve. Θυμάμαι να τη βλέπω αρκετά χρόνια αργότερα, άλλωστε τότε ίσα που είχα γεννηθεί, όταν ήρθανε τα πρώτα βίντεο σε βιντεοκασέτα, και ακόμα έχω αυτή την απίστευτη αίσθηση για το πόσο καταπληκτικό μου φαινόταν όλο αυτό. Το Superman των R.E.M. δεν είναι και από τα καλύτερα τους τραγουδιά, αλλά τέριαζε πολύ εδώ, οπότε ας τους δώσουμε μια ευκαιρία να τα ακούσουμε.

Μόλις μου έρχεται μηνυματάκι ότι το Σούπερμαν τον Άρη έμεινε διασκευή από τον Γιώργο το Περί που κάνει εκπομπές εδώ στα Μηγαίο Live. Γιώργο, περιμένω περισσότερες πληροφορίες να τις πούμε.

Λοιπόν, είναι διασκευή, αλλά βρίσκω εδώ πέρα έναν τραγουδοποιό. Έστειλε ο Γιώργος το link, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στον αέρα να το διαβάσω και να σας το πω. Θα το διαβάσω και θα σας το πω μετά. Πάμε τώρα σε μια άλλη διασκευή. Οι πολλοί φίλοι των Black Sabbath, ψυχραιμία. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον το Iron Man εδώ. Για ακούστε το λιγάκι.

όσο παίζει το πιανάκι. Ναι, το Superman που ακούσαμε πριν με τους R.E.M. ήταν μια διασκευή από το συγκρότημα Click, που το είχε γράψει. Γι' αυτό και θύμιζε και δεν θύμιζε R.E.M. ταυτόχρονα.

0: everyone. Thanks so much for watching my video. If you liked it, don't forget to subscribe and turn on notifications.
1: Οπα, εδώ πέρα μπήκε κάτι που δεν θέλαμε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε το The Killing Moon, ένα τραγούδι από το αγγλικό συγκρότημα Echo and the Bunnymen. Κυκλοφορεί το 1984. Εμφανίζεται στην ταινία Donnie Darko του 2001, στην εναρκτήρια σκηνή που ο Donnie Darko μπαίνει στην πόλη. Αρχικά για την ιστορία ήταν να χρησιμοποιηθεί το Never Tear Us Apart των In Excess. Κάτι έγινε με τα δικαιώματα του τραγουδιού και τελικά ακούστηκε αυτό.

Το Am I in a Dream των 33 Lovers ήρθε στην αρχή της χρονιάς με 9 πανέμορφα τραγούδια και σήμερα νομίζω ότι μας χτύπησε την πόρτα κυρίως λόγω αυτού του πάρα πολύ ωραίου εξώφυλλου του άλμπουμ με τα χρώματα σαν ένας ψυχεδελικός κήπος, και αφού ήθελε να μπει, το ανοίγουμε την πόρτα. It's Sunday.

ήταν κρίμα να κόψουμε αυτό το τόσο ωραίο κλείσιμο. Και από το φως στο σκοτάδι είναι και κάποια κόμιξ πιο σκοτεινά, και ας μιλάνε για ευτυχισμένες μέρες. Beach Please και Lex. Βλέπεις τα καρέ ένα-ένα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται.

20MG Cifra Alex. Νόπα Nintendo. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο. Φοβάται το τέλος. Φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

0: και αυτή του χορεύει γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
1: Το αγόρι αγαπάει τις κεραίες και αν τις αγαπάτε κι εσείς, είστε συντονισμένοι στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας ή αλλιώς στο διαδίκτυο στο aegeolive.gr. Την όμορφη πόρτα τη συναντάμε στο καθρέφτη του Φίβου Δελιβοριά, στον καθρέφτη που είχε τόση δύναμη που... για το τραγούδι τώρα μιλάω, που για καιρό δεν βλέπαμε τίποτα άλλο από το άλμπουμ. Και αν η ενηλικίωση ανοίγει την πόρτα, η αγάπη των εραστών των κόμιξ μπαίνει και στο επόμενο δωμάτιο. Δεν τα αποχωρίζεσαι μεγαλώνοντας.

Η όμορφη πόρτα του Φίβου Δελβοριά έφερε δίπλα της το Waiting Around to Die. Η Be Good Tanyas είναι ένα καναδικό συγκρότημα folk μουσικής που σχηματίστηκε στο Vancouver το 1999. Τις ανακάλυψα χτες προχτές. Ακούστε ομορφιά. Και αργότερα θα πάμε και στην πιο χαριτωμένη πλευρά των κόμικς.

0: το ίδιο θέμα, λιγότερο μελαγχολικά όμως. Πάμε σιγά σιγά, μια και τόνα φέρνει τ' άλλο. Με άλλη ματιά έχουν μιλήσει Monty Python.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Και ας δούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής με ένα πολύ ενδιαφέρον νέο για όσους αγαπούν τα κόμιξ. Η Φούσκα, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, είναι ένα περιοδικό κόμιξ 64 σελίδων σε α4 μέγεθος στην ελληνική γλώσσα που συνδυάζει πρωτότυπα έργα από Έλληνες δημιουργούς, διεθνείς συμμετοχές με κόμιξ μεταφρασμένα στα ελληνικά, αρθογραφία και αφιερώματα, στήλες επικαιρότητας και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Εμπνευσμένη από περιοδικά όπως η Βαβέλ, το ΜΑΤ και το ΕΝΕΑ με σύγχρονη ματιά, φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την ελληνική σκηνή των κόμιξ. Βγαίνει σε λίγο. Αν θέλετε, ψάξτε πώς μπορείτε. Υπάρχει ένα Kickstarter που μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά την προσπάθεια. Σίγουρα χρειάζεται, αν και από ό,τι διαβάζω έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν σκοπό τα παιδιά να την βγάζουν ένα τρίμηνο, νομίζω, ή ένα τετράμηνο, δεν είμαι σίγουρη. Και θα πηγαίνουμε να την παίρνουμε από το περίπτερο, από όσα έχουν μείνει.

Έχετε δίκιο, πολύ φίβο σήμερα. Καλά, πολύ, δύο. Θα μπορούσα να βάλω και πολύ περισσότερα με την αγάπη που του έχω, αλλά δεν γινόταν να βγει κανένα από τα δύο. Ούτε η όμορφη πόρτα του, αλλά ούτε το περιπτερά.

Θα περιμένουμε με αγωνία τη Φούσκα, αυτό το νέο έντυπο κόμικ, να το δούμε στα περίπτερα. Σε λίγο θα πέσει η ώρα. Για να μην κοπεί το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μετά, να σας πω δύο λογάκια. Είναι από το άλμπουμ Λογοθεραπεία που κυκλοφόρησε το 2019 με δημιουργό τον σκητσογράφο και τραγουδοποιό Γιάννη Λογοθέτη ή αλλιώς Λογό και ενορχήστρωση από τον Βαγγέλη Χατζηγιάννη, τον Χατζηφραγκέτα. Φαίνεται το χεράκι του σε όλο το άλμπουμ. Στο Κατινάκι τραγουδάει και ο ίδιος. Είναι αυτό το Κατινάκι που όλο Μικι Μάους και Ποπάι διαβάζει και εκείνον δεν τον λογαριάζει. Με αυτό θα μπούμε στην επόμενη ώρα. Ακούτε Αιγαίο Live 95 και 8, είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και όσοι μπήκατε τώρα και δεν προλάβατε να ακούσατε την προηγούμενη ωρίτσα, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast όπως ανεβαίνουν και οι περισσότερες εκπομπές του σταθμού. Για να δούμε. Το Κατινάκι έπεσε, ελπίζω να μην κοπεί. Αν κοπεί,

τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9. Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.

Και είναι συνήθως που όλο και κάποιο τραγούδι από την προηγούμενη εκπομπή δεν προλαβαίνει να ακουστεί και ξεγλιστράει στην επόμενη. Εδώ ήταν αυτό, η 16 House Power με τα μπάντζο τους. Το Rocky Spine, των Great Lake Swimmers που θα ακούσουμε τώρα, όταν το άκουσα σκεφτόμουν τι ωραίο κόμιξ θα γινόταν και θυμήθηκα τα τραγούδια που έφτιαχνε σε κόμιξ ο Στάθης. Νομίζω ήταν στο περιοδικό Μετρό. Όποιος θυμάται και είναι αυτής της εποχής, ας στείλει ένα μηνυματάκι και περίμενα κάθε φορά πώς και πώς να δω το επόμενο. Μας βρίσκεται στο Viber στο 697 8 22 55 10.

Το Sunshine Superman του Donovan κυκλοφορεί το 1966, φτάνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το μότιτλο κομμάτι από το τρίτο άλμπουμ του και μένει στην ιστορία σαν ο πιο ψυχεδελικός Superman που έχουμε ακούσει.

Ένα πολύ ωραίο animation video clip είναι, κατά τη γνώμη μου, το El Mirador, τον Καλέξικο, ερμηνευμένο στα αγγλικά και στα ισπανικά. Είναι ένα ονειρεμένο βίντεο κλιπ με έντονα μοβ και μπλε χρώματα, εκεί που ο πρωταγωνιστής υπέβει μέσα σε μια έρημη έρημο και κολυμπάει σε έναν απέρατο ωκεανό αναζητώντας τον Μυραδόρα.

Και μετά τους Καλέξικο πάμε να παίξουμε λίγο για να θυμηθούμε ποια ήταν αυτή η ταινία με καρτουνίστικες σταγόνες που μας συνεπήρε το 1988, και εκεί ακούγεται αυτή ακριβώς η εκτέλεση του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα.

Και ναι, το Why Don't You Do It Right σε αυτή την εκτέλεση από την Amy Irving ακούστηκε στο Ποιος Παγίδεψε το Roger Rabbit. Πολύ χαρακτηριστική σκηνή με την Jessica Rabbit. Δεν θα έλειπε σήμερα από την εκπομπή που έχει έτσι ανάμεσά της τα comics και τα animation. Η ιστορία του Δράκουλα έχει εμπνεύσει πολλούς κομιξάδες. Εδώ δίνει έμπνευση στον Τάσο Καρτέρη και βρίσκουμε τον Δράκουλα στο τελευταίο του άλμπουμ «Δεύτερη ζωή».

0: μας.
1: Τι ενδιαφέρουσα ματιά για το Δράκουλα από το παιδί τραύμα. Στο Hyundai Getz που θα ακούσουμε τώρα βλέπεις ξεκάθαρα τις φούσκες πάνω από τους ήρωες. Είναι η The Bad Poetry Social Club από το άλμπουμ Σέτα του 2024.
2: Αλένα, Αλένα. Τσιγάρο και φεύγω. Είμαι τόσο καιρό εδώ πέρα. Κι ίσως τελικά να μην μου άρεσε και τόσο η παρέα. Θέλω μια κόκκινη καγκούρικη BMW του 90. Και ένα κοκτέιλ θέλω. Και ένα τσιγάρο θέλω. Και μια γραμμή για να κρατηθώ για λίγο ακόμα στη ζωή θέλω. Θέλω να μην χρειαστεί να γεράσω. Θέλω να μην χρειαστεί να το καταλάβω όταν πεθαίνω. Θέλω οι γάτες να πηγαίνουν όντως στον παράδεισο. Και θέλω να ξαναδώ τους φίλους μου σε μια καλύτερη ζωή. Ή έστω εσένα να χορεύεις όπως τότε μέχρι τις 6 το πρωί. Άλλο ένα τσιγάρο. Άλλο ένα τσιγάρο και φεύγω. Φεύγω για να δείσω με τον ήλιο. Πίσω από τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Πάντα κάποια στιγμή πάβει να έχει πλάκα. Ειδικά όταν έχεις πιει πολύ. Εκτός και από όταν τύχει να έχεις ακόμα πάνω σου τα κλειδιά.

Σε ένα παρκαρισμένο Hyundai Getz, φορώντας αλάτι, μαγιό, γυαλιά και τεκαπά στο κεφάλι, αξιρίστα πόδια και κοκτέιλ καρέλια, βότκα και γρανίτα φράουλα. Εκεί έχει σταματήσει ο χρόνος ανάμεσα σε μένα και σε εκείνη. Με πλησιάζει, ανοίγει την πόρτα. Χαιρετιόμαστε σαν παλιοί φίλοι. Παίρνει τη θέση μου στο κάθισμα. Φορώντας καθαρά ρούχα, καθαρό δέρμα. Και πάνω απ' όλα καθαρό μυαλό. Τη φυλάω με γλώσσα, ανοίγω την πόρτα. Και ένα γνώστο ταυτότητας λευκό για ταχύ με πετάει στον αέρα. Σπάζοντάς μου κρανίο και λίγα κόκαλα στην πτώση. Εκείνη μένει εκεί να με κοιτά. Και περιμένει κάποιον να έρθει να βάλει μπρος. Με λίγη γεύση από καρέλια, βότκα και γρανίτα φράουλα στο στόμα της.

πόσα ψέματα να πω. Αφού κανένα δεν σε χωράει, ψάχνω τον πιο ιδανικό τρόπο να το σταματήσω. Πριν καν αρχίσω, πριν καν αρχίσει να προχωράει. Όλο σε κυνηγάω σαν ελάφι. Εγώ ο Ρομπέν, γονατιστό στον άκτορα. Και εσύ περγύψε στο παράθυρο, στο παλάτι. Είμαι πάλι παιδί και είσαι κι εσύ. Μαζί στα μάξι, κάθε φόβος μου με κυνηγά. Σαν σκιά στο διάδρομο για το μπάνιο το βράδυ. Και εγώ όλο κοιτάζω πίσω, ξά τον Ορφέα. Κάθε φορά καταλήγω στον άντι. Θέλω τόσο να πεθάνω, που ξέρω πως δεν θα σ' αγαπώ για πάντα. Που αυτό το ποίημα δεν είναι το καλύτερό μου. Όχι γιατί δεν θα με κάνει να νιώσω καλύτερα. Χαμό το μου. Αλλά γιατί δεν θα το ηχογραφήσω ποτέ. Να έρθουν να σου πούν τι ωραία που τα λέει. Και εσύ να τους πεις για μένα το λέει. Για μένα το λέει. Και στον άφησα μόνο. Εκείνο το βράδυ στα μάξι να κλαίει. Τα μάτια σου κοιτάζω άλλες τόσο βαθιά. Μήπως κάπου σε βρω. Δεν πιάσαν τελείως.

μέχρι τέλους πανέμορφο. Αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ του επόμενου τραγουδιού, αξίζει να το ψάξετε. Αισθητική της εποχής του, 2D animation, πολύ ατμοσφαιρικό. U2 από το 2009, I'll go crazy if I don't go crazy. Ψάξτε να το δείτε, είναι ξεχωριστό.

Το Patience των Guns N' Roses είναι ένα τραγούδι που την ιστορία του θα τη βρούμε στο Mixtape. Το Mixtape, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για όσους αγαπάνε τη μουσική και τα κόμιξ, του Κωνσταντίνου Τσάβαλου σε σχέδιο του Αντώνη Βαβαγιάννη, που όπως είπαμε στην αρχή είναι και το τιμόμενο πρόσωπο στο Comic Dome φέτος. Ένα μουσικό κόμικ με 24 ιστορίες από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Για το Patience, η ιστορία λέει πως ο Σβαντζενέικερ εξολοθρεύει τις συνεχόμενες αρνήσεις του συγκροτήματος για να δώσουν τραγούδια του στην ταινία και τελικά με ένα ωραίο γεύμα καταφέρνει να πούνε το ναι.

επόμενο τραγούδι απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και παίρνει το βιβλίο της Κλαρίσα Πίνκολα Εστές, «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους», από τις εκδόσεις Κέλευθος. Ο χρόνος του ανθρώπου και ο χρόνος του άγριου. Όταν ήμουν παιδί στο δασωμένο βορρά, πριν μάθω ότι οι εποχές είναι τέσσερις, νόμιζα ότι ήταν πολλές. Η εποχή της βραδινής καταιγίδας, η εποχή της σιωπηλής αστραπής, η εποχή της υπαίθριας φωτιάς στο δάσος, η εποχή του ματωμένου ίχνου στο χιόνι, των κρουσταλιασμένων δέντρων, των δέντρων που έγυρναν, των δέντρων που έσταζαν δάκρυα, των δέντρων που λαμπύριζαν, των δέντρων που είχαν μακριές γενιάδες από βρία, των δέντρων που σύονταν μόνο στις κορφές τους, των φιλοβόλων δέντρων. Μου άρεσε η εποχή του αστραφτερού χιονιού, του αχνηστού χιονιού, του τριζάτου χιονιού, ακόμα και του βρώμικου χιονιού και του πετρωμένου χιονιού, γιατί προμήνιαν την εποχή των ανθισμένων λουλουδιών δίπλα στο ποτάμι. Αυτές οι εποχές ήταν σαν επισκέπτες μας, σημαντικοί και ιεροί, και κάθε μια τους είχε δικούς της προάγγελους. Ανοιχτά κουκουνάρια, κλειστά κουκουνάρια, μυρωδιά σάπιων φύλων, μυρωδιά επερχόμενης βροχής, μαλλιά που τρίζουν, μαλλιά που δεν στέκονται, μαλλιά που ηλεκτρίζονται, πόρτες με χαλαρούς μεντεσέδες, πόρτες με σφιχτούς μεντεσέδες, πόρτες πιτσικαρισμένες, τζάμια καλυμμένα με χιονένια πάχνη, τζάμια καλυμμένα με υγράνθο πέταλα, τζάμια γεμάτα κίτρινη γύρι, τζάμια πιτσιλισμένα με κόμι, και το δέρμα μας είχε τους κύκλους του, κατάξερο, ιδρωμένο, ταχύ, ηλιοκαμένο, απαλό. Τότε ζούσαμε μέσα στους κύκλους των εποχών και αυτές ζούσαν μέσα μας. Μας ηρεμούσαν, μας χόρευαν, μας ταρακουνούσαν, μας καθησύχαζαν. Μας μάθαιναν τον τρόπο των όντων. Ανήκαν στο δέρμα της ψυχής μας. Ένα δέρμα που περιέκλειε και μας και την άγρια φύση, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μας είπαν ότι οι εποχές είναι τέσσερις κάθε χρόνο.

ακόμα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ animation από τα δικά μας μέρη τώρα είναι αυτό του Μέγα Ράφτη, του Δημήτρη Σαμόλη. Αναζητήστε το και αυτό, είναι στο Λιδάκι, και εδώ μαζί του ο Παύλος Παυλίδης.

Το Yellow Submarine είναι ο ξεχωριστός animation κόσμος από την πορεία των Beatles. Δεν θα πάμε εκεί όμως σήμερα. Θα ακούσουμε το Here, There and Everywhere από το Revolver. Εκτός από το animation video clip, που ίσως και να ήταν ο προπομπός του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band που βγήκε μετά, έχει υποθεί, και όχι άδικα, ότι το Revolver από όταν κυκλοφόρησε άλλαξε τον τρόπο που όλοι οι άλλοι έκαναν δίσκους.

Ήρθε και ο Κώστας Γεροδιάκομος που σήμερα θα είναι επιτέλους μαζί σας με το ροκουμένταρι από τις 10 και μέχρι τις 12 το βράδυ. Είμαι η Άννα Φέρμελη, ήταν η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες που σήμερα περιπλανήθηκε στη μουσική, στα κόμιξ και στα animation. Και για το τέλος, αγαπημένη ταινία του Χαγιάο Μιαζάκη, το Castle in the Sky, θα πούμε καληνύχτα με το Carrying You. Καλό σας βράδυ, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Καληνύχτα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από 3 εβδομάδες ρεπό, αλλά όχι από επιλογή μου. Εδώ είμαστε και πάλι, Κώστας Γεροδιάκο, Μόσο Ροκιμεντάρι.

εδώ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8 την μάλλον πρώτη δεύτερη καλοκαιρινή βραδιά της χρονιάς. Φυσικά πάντα μας ακούτε από τα FM στους 95 και 8 στις Κυκλάδες, στα ανατολικά παράλια της Αττικής. Και στο www.aegeolife.gr για υπομορφή streaming.

κομμάτι που έγινε πολύ διάσημο ως βασικό soundtrack της σειράς The Hitchhiker's Guide to the Galaxy του BBC. Και έτσι λέω να ξεκινήσουμε για απόψε με μια μικρή ιστορία από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν το 1968 ο Paul McCartney κάπου διάβασε ότι οι Who είχαν γράψει το πιο σκληρό, πιο δυνατό, το πιο ακατέργαστο rock τραγούδι ever, και λέει όχι αυτή, εγώ. Και ποια είναι η απάντησή του? Το Helter Skelter από το White Album.

Η Βρετανία λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 60, μια περίοδο κοινωνικής αραταραχής, εξέγερσης νεολαίας, και οι Beatles απέδειξαν ότι μπορούν να γίνουν και βοί όσο κανείς άλλος. Το Helter Skelter, ένα κομμάτι στα όρια του metal, θα έλεγε κάποιος για την εποχή. Paul McCartney μάλιστα έβγαλε φουσκάλες στις φωνικές χορδές από την ένταση με την οποία τραγουδούσε. Όμως 4 χρόνια αργότερα, σε ένα από τα καλύτερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, μιλάω για τους Aphrodite's Child. Το συγκρότημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Ντέμι Ρούσου, του Λουκά Σιδερά. Να ακούσουμε The Four Horsemen από το περίφημο 666 άλμπουμ τους.

Όμως αυτό το άλμπουμ θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα ορόσημα του progressive rock. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ, μια rock όπερα βασισμένη στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και το The Four Horsemen φυσικά ένα από τα highlights αυτού του διπλού δίσκου. Ηχογραφημένο στο Παρίσι, η Ελλάδα ζούσε υπό τη Χούντα, αλλά το Παρίσι προσέφερε έτσι δημιουργική ελευθερία. Και να αναφέρω φυσικά και τον υπέροχο κιθαρίστα, τον Αργύρη τον Γκουλούρη. Ένα άλμπουμ που ο ίδιος ο David Sherkamp πει ότι βρισκόμενος πιτσίρικος στο Κάνσας του Μιζούρι τον είχε επηρεάσει βαθιά το Μιζούρι στο Κάνσας. Πάμε όμως σε κάτι πιο hard rock. Να πάμε στους αγαπημένους μου τους Thin Lizzy, τους Ιρλανδούς, Waiting for an Alibi.

Κλασικό εναρμονισμένο twin guitar sound από τους Gary Moore και Brian Robertson. Και ένας αγαπημένος τραγουδιστής frontman, ο Phil Lynott. Ένας μαύρος Ιρλανδός frontman σε μια εποχή που αυτό ήταν πολύ σπάνιο. Waiting for an alibi, top 10 hit στο Ηνωμένο Βασίλειο.

και από το Δουβλίνο πάμε στον Αμερικάνικο Νότο. Έτσι ένα ping pong θα κάνουμε απόψε στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Θα ακούσουμε επίσης τους αγαπημένους Blackfoot, που το 1979 κυκλοφορούν το άλμπουμ Strikes και μέσα του αυτόν τον ύμνο που θα ακούσουμε τώρα, το Hawaii Song.

frontman των Blackfoot, ο Ricky Medlock, έχει καταγωγή από τη φυλή των Blackfoot, είναι Native American δηλαδή. Και αργότερα στην καριέρα του έγινε και μέλος των Lynyrd Skynyrd, κυριάρχου ας πούμε συγκροτήματος του αμερικάνικου Southern Rock. Blackfoot λοιπόν, ένας rock ύμνος στο Highway Song. Πίσω από τους ανοιχτούς δρόμους να πάμε σε ένα πιο σκοτεινό σύμπαν, σε αυτό ενός science fiction fantasy κόσμου, αυτό του κόσμου του Michael Moorock και τον Blue Oyster Cult. Να ακούσουμε το κομμάτι Black Blade, που μας μιλάει για τη μαγική σπάθη του Stormbringer.

Blade, λοιπόν, το Stormbringer, ένα ψυχοφάγο σπαθί στη μυθολογία του Μούρκοκ. Θέλω λίγο να αφήσουμε τη φαντασία και να πάμε στην ποίηση. Η ποιητική πραγματικότητα, μάλλον καλύτερα, του Bob Dylan. Θα ακούσουμε ένα επικό κομμάτι, το Changing the Guards. Μας είναι μια εποχή, το 78, που η Αμερική βγαίνει από το Watergate και την έτσι, αισιοδοξία της δίσκο εποχής, μπαίνει στην αισιοδοξία της δίσκο εποχής. Και ο Dylan έτσι προετοιμάζεται για μια μετάβαση σε αυτό που έκανε αργότερα, αυτό που το χριστιανικό ροκ που έφερε αργότερα.

πνευματικό ταξίδι από τον Bob Dylan, το Changing the Guards. Ένας λαβύρινθος εικόνων και συναισθημάτων. Να επιστρέψουμε στους Ingles και σε μια πιο έτσι country rock διάθεση. Από το 1974 και το album On The Borders έρχεται το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Already Gone. Ένα τραγούδι για την απελευθέρωση από μια σχέση που δεν λειτουργεί.

Girls και το Already Gone. Και από την Καλιφόρνια των English να πάμε στο progressive pop των Supertramp. Το 1979 έχουμε ένα album, το Breakfast in America, που κατακτά τον κόσμο, και το Child of Vision είναι από αυτά τα μικρά κομφ.

οι Supertramp λοιπόν, το progressive pop rock τους, ένα άλμπουμ που πούλησε ένα από τα καλύτερα σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών, το Breakfast in America. Supertramp και το παιδί της τηλεοπτικής εποχής, Child of Vision, που βλέπει λοιπόν κάτι πέρα από την οθόνη. Μιλάμε βέβαια για την εποχή μας, ας σκεφτούμε πως ήταν τα πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του 70 με την έκρηξη της τηλεοπτικής παραγωγής, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το από τους Supertramp στο Gothic Rock των The Cult να ακούσουμε ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, το Sun King.

η θατσερική Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αστήρευτη ενέργεια από τους The Cult, Gothic Rock με Hard Rock και ψυχεδελικά στοιχεία. Πάμε όμως στο Newcastle στα μέσα της δεκαετίας του 60, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με έναν ύμνο της εξέγερσης της νεολαίας της εποχής από τους Animals, It's My Life. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιόφωνο.
1: Κώστας Γεροδιάκομος, ροκιουμένταρι κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10, εκτός απρόπτου φυσικά. Και λέω να συνεχίσουμε για το επόμενο της εκπομπής με ένα άλμπουμ, ένα από τα πιο καλοπολιμένα ντεπούτα άλμπουμ όλων των εποχών, το οποίο ηχογραφήθηκε στο υπόγειο ενός σπιτιού με εξοπλισμό που έφτιαξε ο ίδιος ο Tom Scholz, κατά κύριο επάγγελμα μηχανικός στο MIT. Μιλάω φυσικά για το ντεπούτο άλμπουμ των Boston και να ακούσουμε το Foreplay Long Time.

ένα άλμπουμ, το ντεπούτο των Boston, που έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Και προσέξτε το πόσο πολύ καθαρός και κρυστάλλινος

Στρέψουμε όμως στην Βρετανία, από τη Βοστόνη. Λίγα χρόνια πίσω η βρετανική μπάντα των Camel κυκλοφορεί τον ντεμπούτο της τίτλο, το ομότιτλο Camel, και μέσα του το Never Let Go που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Ένα εξάλεπτο ταξίδι με φλάουτρα, μέλλοντρον και εκπληκτικά guitar solos.

εκπληκτική Camel Never Let Go. Μείνουμε στη Βρετανία, όμως ένα χρόνο πριν κυκλοφόρησε ένα από τα κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, progressive hard rock album όλων των εποχών. Πρωτοπόροι του Twin Lead και Sound Guitar, οι Wishbone Ash, μας δίνουν το Stand and Deliver, ένα από το επικό άλμπουμ, το Argus. Argus, ο γίγαντας ελληνικής μυθολογίας με τα 100 μάτια. Τραγούδι που αφηγείται την ιστορία ενός ληστή δρόμου. Ένα θέμα που ταιριάζει τέλεια στο concept album Argus, που βαθίζεται σε θρύλους του μεσαίωνα.

Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα καλύτερα στο σύνολό του άλμπουμ της ροκ όλων των εποχών. Η Wishbone Ash με τις διπλές κιθάρες τους που επηρέασαν βαθιά μπάντες όπως η Iron Maiden, η Judas Priest και άλλοι. Κιθαρίστες ο Andy Powell και ο Ted Turner. Μπονάς και όλοι στη του δρόμου που ζητάς τάσου και παρέδωσε την ψυχή σου στο ροκ. Από το μεσαιωνικό ύφος των Wishbone, τους επιγόνους τους, στα σκληρό ροκ των 80s, τους Whitesnake, τον David Coverdale και το Looking for Love.

Whitesnake που βρίσκονται σε μια εποχή εκεί αρχές δεκαετίας του 80 με τη μετάβαση από έναν πιο bluesy rock ήχο που είχαν σε πιο εμπορικά hard rock μονοπάτια. Και εκείνη την εποχή στο συγκεκριμένο άλμπουμ το Saints and Sinners έπαιζε στο συγκρότημα και ο πρώην Deep Purple, ο μεγάλος John Lord, τα πλήκτρα. Φοβερή φωνή του David Coverdale, αισθαντική, όμορφη.

Περάσουμε όμως πάλι στην απέναντι όχθη, να πάμε στην Δυτική Ακτή, να πάμε στο Σαν Φραντζίσκο. Ακούσουμε τη φυσική συνέχεια των hippies των ψυχεδελικών Jefferson Airplane, δηλαδή τους Jefferson Starship. Έχουν αποχαιρετήσει πλέον στα τέλη της δεκαετίας του 70 τη hippie εποχή και υιοθετούν ένα πιο έτσι rock, corporate rock ήχο θα λέγαμε. Ακούσουμε το Jane.

Ο top 20 των hit στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70, το συγκεκριμένο κομμάτι Jane από τους Jefferson Starship. Εμείς από τη δυτική ακτή να πάμε στην ανατολική ακτή, να πάμε από το Σαν Φραντσίσκο στη Νέα Υόρκη. Ένα συγκρότημα, ένα super group αποτελούμενο από Βρετανούς και Αμερικανούς μουσικούς. Κυκλοφορούν το 4, ένα από τα πιο καλοπουλημένα επίσης άλμπουμ όλων των εποχών. Να ακούσουμε το διάσημο Urgent με το εκπληκτικό σαξοφόνο σόλο του John Junior Walker.

Τρομερό το σόλο του Junior Walker στο σαξόφωνο, αλλά και πολύ ωραία τα φωνητικά του Lou Gramm. Ένταση. Συνάντηση εδώ του rock και του soul. Εκρηκτικό αποτέλεσμα. Αν μείνουμε όμως στο album Oriented Rock ή Arena Rock, πάμε στον έναν ερχόμενο star της εποχής, τον Eric Martin, πριν γίνει frontman τον Mr. Big. Θα κυκλοφορεί με το ντεπούτο του με την Eric Martin Band το κομμάτι Sucker for a Pretty Face.

Πως έτσι ήταν το μελωδικό ροκ στις αρχές της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δυτική ακτή της Καλιφόρνια. Εμείς όμως να γυρίσουμε στην Μεγάλη Βρετανία και σε ένα συγκρότημα που είναι μέρος της ίδιας σκηνής με τους Deep Purple, Black Sabbath και Led Zeppelin, ας μην έχει αυτή την αναγνώριση. Εννοώ παγκοσμίως. Περισσότερο στην Ευρώπη, μιλάω για το Σουρέα Χιπ και το Sweet Lorraine από ένα άλμπουμ, το Demons and Wizards, ίσως το καλύτερο τον Σουρέα Χιπ, το πιο αριστουργηματικό του σίγουρα.

Η αγαπημένη Uriah Heep και το Sweet Lorraine τους. Ένα τετάρτο πριν τα μεσάνυχτα. Μείναν ακόμα 4 κομμάτια, βλέπω εδώ στη λίστα μου.

από τους Rai Hip να περάσουμε στους Bad Company, αλλά τους Bad Company όχι των 70s, τους Bad Company της δεκαετίας του 80. Κομμάτι γεμάτο bluesy groove και τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Rogers. Paul Rogers στο Hammer of Love.

Paul Rodgers, νομίζω ένας από τους καλύτερους ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών. Και μετά τους Bad Company να πάμε στον αγαπημένο μου Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Tom Petty, που στο άλμπουμ του Mojo του 2010, πολύ πιο κοντά μας, ένα κομμάτι, το Night Driver, με μπλούζι σκοτεινό που δείχνει μια πιο όρημη την πλευρά του Petty. Και ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε live στο στούντιο χωρίς overdubs, έτσι όπως παλιά που λέμε.

Και από το Tom Petty, Θεούς Κλάς. Από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ επίσης στην ιστορία του rock, το London Calling, να ακούσουμε το track.

Ντοκιμένταρ 20 Γεροδιάκομος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που μου κάνατε παρέα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Να είμαστε καλά. Εκτός του προόκτου, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Προγραμματίζω να κάνω τις εκπομπές όλο το Μάιο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις